0: Η ώρα στο Λάμψη 105 και 7 είναι 3.
1: Λάμψη 105,7. Είναι 5 και έχουν Λάμψη.

Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ, μαζί σου πάρε όλα τα όνειρά.

0: Ζήσει 105,7. Από το κάστρο της Καβάλας, ο Λάμψη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει. Στον αέρα, στους 105,7. Στο ίντερνετ, lamsi1057.gr. Το ραδιόφωνο που ξέρει να παίζει τις επιτυχίες χωρίς διακοπές.
1: Ραδιοφωνάρα.
0: Λάμψη 105,7.
1: Ακούω μόνο επιτυχίες.

μέσα στη νύχτα. Μέσα στη νύχτα. Μόνο επιτυχίες. Λάμψη 105,2.

πετεύσεις μακριά, ας φύγεις. Σου ζήτησα όρκου σιωπής, κρυφές σου σκέψεις να μου πεις, κι ύστερα πάλι ας χαθείς.

0: 5,7.
1: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα Γαλάνη.
2: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Γεια σας, είμαι η Ζώζεφη.
1: Είμαι η Κέτη Γαρμπή και ακούτε Λάμψη FM 105,7.
0: Λάμψη 105,7.

Λάμψη 105,7. Λάμψη 105,7. Και τη νύχτα.

0: 3, 2, 1.
1: Λάμψη. Λάμψη. 105,7. Σε ορίζω. Μην μένεις πίσω.

Σβήνει το φως. Ανάβει η διάθεση. Νύχτα με λάμψη. Λάμψη 105,7.

0: Λάμψη. Λάμψη. 105,7.
1: Είμαι η Κατερίνα Λιόλη και ακούμε όλοι μαζί Λάμψη 105.

Λάμψη 105,7. Καβάλα, δράμα. Οι επιτυχίες που αγαπάς. Η πόλη που ζεις.

0: Λάμψη. Λάμψη. 105,7. Λάμψη FM.
1: Η ώρα στο Λάμψη 105,7 είναι 5.
0: Από το κάστρο της Καβάλας, ο Λάμψη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει. Στον αέρα, στους 105,7. Στο ίντερνετ, lamsi1057.gr. Το ραδιόφωνο που ξέρει να παίζει τις επιτυχίες χωρίς διακοπές.
2: Ραδιοφωνάρα.
0: Λάμψη 105,7.

0: στον 5,7.
1: Γεια σας, είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
2: Είμαι η Άννα Βύση.
3: Είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος.
4: Είμαι η Αναστασία.
5: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Και ακούτε Λάμψη 105,7.
0: Λάμψη 105,7.

Μέσα στη νύχτα. Μέσα στη νύχτα. Μόνο επιτυχίες. Λάμψη 105,7.

το δρόμο μου εγώ, μαζί σου παρεώ.

0: 105,7. Από το κάστρο της Καβάλας, ο Λάμψη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει. Στον αέρα, στους 105,7. Στο ίντερνετ, lamsi1057.gr. Το ραδιόφωνο που ξέρει να παίζει τις επιτυχίες χωρίς διακοπές.
1: Ραδιοφωνάρα.
0: Λάμψη 105,7.

0: στον 5,7.
1: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
2: Είμαι η Μέλισσες.
3: Είμαι η Μπέγκη Ζήνα.
4: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος και ακούτε Λάμψη FM 105,7.
0: Λάμψη 105,7.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

Καλοκαίρι με λάμψη. Καλοκαίρι με τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο. Λάμψη 105,7.

0: 3, 2, 1.
1: Λάμψη. Λάμψη. 105,7. Σε όλη σου. Μην μένεις πίσω.

0: Ο φούρνος Μενέλαος σου φτιάχνει κάθε μέρα το κέφι. Γιατί ο ξυλόφουρνός του ψήνει όλα όσα θέλεις και λαχταράς. Αμυγδαλεώνας Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-391-690.
1: Η ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Η O-Good, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα, δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. O-Good. Οξιά Κεδρής, Χίδιν και Σεπαλέτα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947-884411. O-Good. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες.
2: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
3: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
2: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
4: Που λες, σκέφτομαι το νέο μου αυτοκίνητο να είναι hybrid. Αλλά σκέφτομαι το θέμα της αυτονομίας. Πλάς της υποδύναμης. Πλάς της κατανάλωσης. Πλάς της τιμής.
5: Τότε να σκεφτείς το νέο MG3 Hybrid Plus, που με την πρωτοποριακή τεχνολογία Hybrid Plus έχεις 70% ηλεκτρική κίνηση, αυτόματο κυβώτιο, 195 ύπους, κατανάλωση 4,4 λίτρα, έχεις περισσότερα από ένα απλό Hybrid. Από 19.950 ευρώ και με 7 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Ανακάλυψε το νέο MG3 Hybrid Plus στο επίσημο δίκτυο MG. MG. Always get more. Anko Karepe. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής MG. 8 χιλιόμετρο εθνικής οδού Καβάλας Ελευθερούπολης, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-326292.
6: Εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων και ηλεκτρικών συσκευών με καταστήματα σε Καβάλα, Δράμα, Καρδίτσα, Αλεξανδρούπολη, Θεσσαλονίκη και πλέον καινούριο κατάστημα και στην Αθήνα και εργοστάσια σε Ζιμπάμπουε, Βουλγαρία και Ισπανία.
7: Όπα, όπα, πλάκα κάνετε. Ένα κατάστημα στο Ζυγό Καβάλας και πολύ σας είναι.
6: Ανακύκλωση Θεοφυλακτίδης. Θα μας βρείτε στον Ζυγό Καβάλας και στο www.theofilaktidis.gr. Τηλέφωνο 2510-243-129. Κινητό 6945-2087-86.
8: Ετοιμαστείτε να ανανεώσετε τον χώρο σας με μοναδικά έπιπλα που συνδυάζουν ποιότητα και οικονομία. Έπιπλο Κατσιρντής. Και αν το ζητούμενο είναι η ξεκούραση και η άνεση στον ύπνο σας, επισκεφτείτε την Greco Strom Κατσιρντής. Εκεί θα βρείτε στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια, βρεφικά και ό,τι άλλο χρειάζεστε για έναν αναζωογονητικό ύπνο. Έπιπλο Κατσιρντής. 10 χιλιόμετρο δράμας Καβάλας στη γέφυρα Δοξάτου. Τηλέφωνο 2521068291. Greco Strom. Ελευθερίου Βενιζέλου 52 Καβάλα. Εγκαταστάσεις εργοστασίου Κεφαλάρι Δράμας. Και στα social Έπιπλο Κατσιρντής, Facebook και Instagram.
9: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
10: Διαφημίσεις. Τέλος. Τώρα δεν πας πουθενά. Ακόμη περισσότερες επιτυχίες έρχονται στο ραδιοφωνό σου. Λάμψη 105,7. Δώσε ένταση. Λάμψη 105,7. Το καλοκαιρινό ραδιοφωνό.

πως αλλάζουν οι... Περισσότερες επιτυχίες έρχονται στο ραδιοφωνό σου. Λάμψη 105,7. Δώσε ένταση. Λάμψη 105,7. Το καλοκαιρινό ραδιόφωνο.

πω. Η πόλη ξυπνάει. Με Λάμψη 105,7. Καλημέρα.

Κάποιοι σταθμοί θέλουν να φτάσουν στην κορυφή. Εμείς είμαστε ήδη εκεί. Έχει διαφορά. Λάμψη.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε χοιρινές μπριζόλες λαιμού μόνο με 4,99 το κιλό. Ηλιέλαιο 1 λίτρο μόνο με 1,68. Μπουγάτσα με κρέμα 560 γραμμάρια μόνο με 1,89. Αρβανίτη ντόπιο τυρί 900 γραμμάρια μόνο με 6,59. Παγωτό ξυλάκι τα 3 τεμάχια μόνο με 2,39. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Οι εποχές αλλάζουν, το ίδιο και οι απαιτήσεις σου στα έπιπλα. Ιντέα, κάθε επιλογή, κάτι περισσότερο από έπιπλο. Κρεβατοκάμαρες, στρώματα, σαλόνια, τραπεζαρίες, έπιπλα κήπου και βεράντας. Γωνιακό σαλόνι 224 επί 147 με μηχανισμό κρεβατιού σε τρία μοντέρνα χρώματα μόνο 399 ευρώ. Κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο 1,60 επί 2 μέτρα με στρώμα 22 εκατοστά μόνο 449 ευρώ. Ιντέα διαμορφώνει χώρους με χαρακτήρα. Δείτε το φυλάδιο στην ιστοσελίδα μας ideaepipla.gr. Έπιπλα Ιντέα, 12 χιλιόμετρο δράμας Καβάλας στον Άγιο Αθανάσιο. Και φέτος το καλοκαίρι το σπίτι φοράει Ιντέα.
2: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο. Και θα το κάνεις μόνος. Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Hire Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Hire Shops και hireshops.gr.
3: Θα μας βρείτε και στην Καβάλα, Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού, δίπλα στο γήπεδο. Τηλέφωνο 2511-1098-03.
4: Ποια είναι η Disneyland του Μάστορα? Πούλο Σοπ. Μπαίνεις και βρίσκεις τα πάντα. Ετοιμοπαράδοτα, εργαλεία και αναλώσιμα για να κάνεις παιχνίδι. Ολοκένουργιο μεγάλο κατάστημα Πούλο Σοπ. Επώνυμες μάρκες μηχανημάτων και επαγγελματικών εργαλείων στις καλύτερες τιμές για το σπίτι, τον κήπο, την οικοδομή, το αυτοκίνητο. Ανακάλυψε τώρα τη διάσημη σειρά εργαλείων Milwaukee. Για κάθε Μάστορα, για κάθε απαιτητικό επαγγελματία.
5: Πούλο Σοπ. Συνεχές ωράριο Δευτέρα με Σάββατο και εγγυημένο After Sales Service στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας και στο pulospavlashop.gr.
4: Pulos Shop. Μάστορα, εδώ κάνεις εσύ παιχνίδι.
6: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια, ταξιδεύεις το χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία. Γλυκές και αλμυρές λιχουδιές. Φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα. Πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ιώνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλαιώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
7: Διαφημίσεις. Τέλος. Τέλος. Τώρα. Δεν πας πουθενά. Ακόμη περισσότερες επιτυχίες έρχονται στο ραδιοφωνό σου. Λάμψη. Λάμψη. Λάμψη. 105,7. Δώσε ένταση. Οι επιτυχίες είναι στο Λάμψη.

0: Λάμψη 105,7. Καβάλα. Δράμα. Οι επιτυχίες που αγαπάς. Η πόλη που ζεις.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
1: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα σας. Οδηγώ τον έως σε 5 Aircross και τα καθίσματα μου κάνουν μασάζ. Σαν να είμαι σε γαλλικό σπα. Πείτε μου κάτι. Ονειρεύομαι.
2: Όχι κύριε, δεν ονειρεύεστε. Απολαμβάνετε τα καθίσματα Advanced Comfort του νέου σας Citroën.
3: Α, ευχαριστώ.
4: Αχ, ο πέμπτος σήμερα. Νέο Citroën σε 5 Aircross. Το όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Διαθέσιμο σε εκδόσεις Hybrid, Plug-in Hybrid και αμιγώς ηλεκτρικό με αυτονομία έως 678 χιλιόμετρα. Αποκτήστε το σήμερα με το πρόγραμμα απόστηρησης Citroën.
5: Citroën Anko. 8 χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, Καβάλα.
6: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
7: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
6: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
7: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
6: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
7: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
6: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετριλαίνουν.
7: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
6: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
7: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
6: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
7: Τηλέφωνο 2592062472.
6: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
8: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγεί σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφείο Ανίδη. Επίσημος διανομέας Geely.
9: Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα.
10: Ίδρυμα Μακεδονίας. Κουφώματα υψηλής ποιότητας με δεκαετή εγγύηση καλής λειτουργίας και αντοχής. Με προφίλ VECA ή GELAN τα κατασκευάζουμε αποκλειστικά στο εργοστάσιο μας στη Δράμα. Εποφεληθείτε σήμερα από το πρόγραμμα Εξοικονομώ, κερδίστε σε ενέργεια και χρήματα, νιώστε την ασφάλεια και απολαύστε καθημερινά και για πάντα μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ίδρυμα Μακεδονίας. Πατριάρχου Διονυσίου 7, Δράμα. Δημιουργίες που αντέχουν στον χρόνο και ξεχωρίζουν στον χώρο.
11: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
12: Στο Butter and Fly το βούτυρο λιώνει αργά και οι συνταγές φτιάχνονται αποκλειστικά στο χέρι. Χρησιμοποιούμε μόνο αγνά υλικά, χωρίς χημικά και σκόνες. Γιατί στο Butter and Fly πιστεύουμε ότι η καθημερινότητά σας αξίζει την απόλυτη ποιότητα. Butter and Fly, Σοφοκλή Βενιζέλου 30, στην Κηπούπολη.
13: Το ονειρευόσουν και τελικά το απέκτησες. Το απόλυτο φετίχ. Η πολυτέλεια σε τέσσερις.
10: Με δεκαετή εγγύηση καλής λειτουργίας και αντοχής. Με προφίλ VECA ή GELAN τα κατασκευάζουμε αποκλειστικά στο εργοστάσιο μας στη Δράμα. Εποφεληθείτε σήμερα από το πρόγραμμα Εξοικονομώ, κερδίστε σε ενέργεια και χρήματα, νιώστε την ασφάλεια και απολαύστε καθημερινά και για πάντα μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ίδρυμα Μακεδονίας. Πατριάρχου Διονυσίου 7, Δράμα. Δημιουργίες που αντέχουν στον χρόνο και ξεχωρίζουν στον χώρο.
11: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
12: Στο Butter and Fly το βούτυρο λιώνει αργά και οι συνταγές φτιάχνονται αποκλειστικά στο χέρι. Χρησιμοποιούμε μόνο αγνά υλικά, χωρίς χημικά και σκόνες. Γιατί στο Butter and Fly πιστεύουμε ότι η καθημερινότητά σας αξίζει την απόλυτη ποιότητα. Butter and Fly, Σοφοκλή Βενιζέλου 30, στην Κηπούπολη.
13: Το ονειρευόσουν και τελικά το απέκτησες. Το απόλυτο φετιχ.

0: Χρησιμοποιούμε μόνο αγνά υλικά, χωρίς χημικά και σκόνες. Γιατί στο Butter & Fly πιστεύουμε ότι η καθημερινότητά σας αξίζει την απόλυτη ποιότητα. Butter & Fly, Σοφοκλή Βενιζέλου 30, στην Κηπούπολη.
1: Το ονειρευόσουν και τελικά το απέκτησες. Το απόλυτο φετίχ, η πολυτέλεια σε τέσσερις τροχούς.
2: Θα το εμπιστευτείς όπου και όπου.
1: Συνεργείο αυτοκινήτων BMW Mini Κοφαντίδης.
3: Το μόνο άρτια καταρτισμένο ανεξάρτητο έμπειρο συνεργείο για την BMW και το Mini σας.
1: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς για εγγυημένη εργασία, γνήσια ανταλλακτικά και άρτιο αποτέλεσμα.
2: Όλα στις καλύτερες τιμές.
1: BMW Mini Κοφαντίδης.
2: 5 χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521042002.
1: BMW Mini Κοφαντίδης.
3: Το μόνο άρτια καταρτισμένο ανεξάρτητο έμπειρο συνεργείο για την BMW και το Mini σας.
1: Γιατί η εξειδίκευση δεν είναι φετίχ.
4: Αναζητάτε την αυθεντική γεύση του καλομαγειρεμένου φαγητού? Το Μαγειρίο Μεσογειακό στην Πέραμο σας υποδέχεται καθημερινά με πιάτα που φτιάχνετε στην κουζίνα μας μπροστά στα μάτια σας, με φροντίδα και τις πιο εκλεκτές πρώτες ύλες. Είμαστε το πρώτο μαγειρίο της περιοχής και παραμένουμε πιστοί στην ποιότητα που μας καθιέρωσε. Θα μας βρείτε στην Πέραμο Αγίου Νικολάου 23. Τηλέφωνο παραγγελιών 25 940 22 122. Μαγειρίο Μεσογειακό. Γιατί τίποτα δεν συγκρίνεται με το σπιτικό φαγητό.
2: Από το κάστρο της Καβάλας, ο Λάμψη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει. Στον αέρα, στους 105,7. Στο ίντερνετ, lamsi1057.gr. Το ραδιόφωνο που ξέρει να παίζει τις επιτυχίες χωρίς διακοπές.
5: Ραδιοφωνάρα.
2: Λάμψη 105,7.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε χοιρινές μπριζόλες λαιμού μόνο με 4,99 το κιλό. Ηλιέλαιο 1 λίτρο μόνο με 1,68. Μπουγάτσα με κρέμα 560 γραμμάρια μόνο με 1,89. Αρβανίτη ντόπιο τυρί 900 γραμμάρια μόνο με 6,59. Παγωτό ξυλάκι τα 3 τεμάχια μόνο με 2,39. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-22-0201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
2: Αγάπη μου, τι θα κάνουμε φέτος με τον ήλιο? Θα καούμε πάλι.
3: Μην στεναχωριέσαι, μωρό μου. Πλέον υπάρχει λύση στην πόλη μας.
4: Αναβαθμίστε αισθητικά το χώρο σας με ποιοτικά συστήματα σκίασης από το κατάστημα τεντών του Βασιλείου Κατζάλη. Τέντες, πέργολες, αντιαναμικές ζελατίνες και ηλεκτρικοί αυτοματισμοί, καθώς και πάσης φύσεως επισκευή στην υπάρχουσα τέντα σας.
5: Τέντες Κατζάλης Βασίλειος, Γαλλικής Δημοκρατίας 62, Καβάλα. Τηλέφωνα 2510-833-681 και 6987-103-300.
6: Αναζητάτε την ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
7: Θέλετε να νιώθετε άνετα κάθε στιγμή.
6: X-Rays Shoes.
7: Όλα τα βήματα οδηγούν εδώ.
6: Επώνυμα, γυναικεία και ανδρικά υποδήματα και αξεσουάρ που σας προσφέρουν όλα όσα ζητάτε.
7: Επιλέξτε ανάμεσα από μια μεγάλη γκάμα σε σχέδια με ασύγκριτη ποιότητα και άψογη εξυπηρέτηση.
6: X-Rays Shoes. Στον πεζόδρομο Κωστή Παλαμάτρια Δέλτα, Καβάλα. Αλλά και Σέρες και Αλεξανδρούπολη. Θα μας βρείτε και στο xrayshoes.gr.
7: X-Ray Shoes. Συμβαδίζει με τις επιθυμίες σας.
8: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
9: Coffee Press.
8: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα.
9: Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά,
8: είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009.
9: Coffee Press.
8: Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
10: Κάποιες γεύσεις δεν περνούν απαρατήρητες. Η εταιρεία Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company φέρνει στο τραπέζι σας την γκάμα των καπνιστών αλαντικών από αυτοτελή κομμάτια βοδινού και χοιρινού κρέατος, καπνισμένο σε ξύλο οξιάς, με μεράκι και μαστοριά. Αλαντικά που ξεχωρίζουν από την πρώτη μπουκιά. Βρείτε τα στο κρεοπωλείο της εταιρείας, στην Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο δίκτυο συνεργαζόμενων καταστημάτων τροφίμων στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας στο τραπέζι σας.
11: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
12: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
11: Στην ποιότητα των κρεάτων.
12: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
11: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
12: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
11: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
12: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-3262-30.
11: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
13: Θέλεις το σπίτι σου να ξεχωρίζει, το Airbnb σου να γεμίζει κρατήσεις, τον επαγγελματικό σου χώρο να εμπνέει? Η διακοσμήτρια εσωτερικών χώρων Στέλλα Σαϊτίδου και το Home Identity σχεδιάζουν χώρους με στυλ, άποψη και χαρακτήρα. Μην μένεις σε ένα συνηθισμένο περιβάλλον, δώσε στο χώρο σου την ταυτότητα που του αξίζει. Κάλεσε τώρα στο 6944-252-400 ή μπες στο homeidentity.gr. Home Identity. Home Identity. Διακόσμηση που κάνει τη διαφορά.
14: φορά.
15: Το μεγαλύτερο παραδοσιακό γλέντι του καλοκαιριού σας περιμένει. Ο Πολιτιστικός και Μορφωτικός Σύλλογος Αντιφιλίππων σας προσκαλεί στην 22η Γιορτή Καλαμποκιού το Σάββατο 18 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ, στον προαύλιο χώρο του Δημοκρατίου.

αποδικία. Στη σκηνή το αγαπημένο μουσικό σχήμα Μπρατίμια, μαζί με τη μοναδική Σταυρούλα Γιαλκοβάνη σε ένα γνήσιο παραδοσιακό γλέντι με τραγούδι, χορό και αστήρευτο κέφι μέχρι αργά. 22η γιορτή Καλαμποκιού, Σάββατο 18 Ιουλίου, Αντιφίλιππη Καβάλας. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Σας περιμένουμε όλους.

3, 2, 1. Λάμψη. Λάμψη. 105,7. Σε ρωτήσω. Μην μένεις πίσω.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: στον 5,7.
1: Είμαι η Κατερίνα Λιόλη.
2: Είμαι ο Θοδωρής Φέρης.
3: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούμε όλοι μαζί Λάμψη 105,7.
0: Λάμψη 105,7.

0: αυτές τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,98 και με αγορές αξίας 20 ευρώ σε παλέτ, Σάιος και Dixan άμεση έκπτωση 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
2: Ανανεώστε, αναπαυτείτε, απολαύστε. Φτιάξτε το χώρο σας με μοναδικά έπιπλα που συνδυάζουν ποιότητα και οικονομία. Έπιπλο Κατσιρντής. Και αν πάλι αναζητάτε ποιότητα στον ύπνο σας, επισκεφτείτε την Greco Strom Κατσιρντής. Κρεβάτια, στρώματα, μαξιλάρια, βρεφικά είδη ύπνου και ό,τι άλλο χρειάζεστε για έναν ύπνο ιδανικό, γεμάτο όνειρα. Έπιπλο Κατσιρντής. 10 χιλιόμετρο δράμας Καβάλας στη γέφυρα Δοξάτου. Τηλέφωνο 25 210 68 291. Greco Strom. Ελευθερίου Βενιζέλου 52. Καβάλα, εγκαταστάσεις εργοστασίου και φαλάρι δράμας και στα social έπιπλο Κατσιρντής Facebook και Instagram.
3: Ψάχνετε το επόμενο αυτοκίνητό σας ή το ιδανικό όχημα για ενοικίαση? Η απάντηση είναι Αλεξιάδης. Συνδυάζουμε την εμπορία και ενοικίαση οχημάτων με την εγγύηση ενός Boss Car Service. Μπείτε στο autoalexiadis.gr ή τηλεφωνήστε στα 2510 3911 22 και 6945 753 959. Αλεξιάδης. 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Δράμας στον Αμυγδαλεώνα. Αλεξιάδης Boss Car Service. Κρατάμε την κίνησή σας πάντα σε πρώτο πλάνο.
4: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων και ηλεκτρικών συσκευών με καταστήματα σε Καβάλα, Δράμα, Καρδίτσα, Αλεξανδρούπολη, Θεσσαλονίκη και πλέον καινούριο κατάστημα και στην Αθήνα και εργοστάσια σε Ζιμπάμπουε, Βουλγαρία και Ισπανία.
6: Όπα, όπα, πλάκα κάνετε. Ένα κατάστημα στο Ζυγό Καβάλας και πολύ σας είναι.
5: Ανακύκλωση Θεοφυλακτίδης. Θα μας βρείτε στον Ζυγό Καβάλας και στο www.theofilaktidis.gr. Τηλέφωνο 2510 243 129. Κινητό 6945 2087 86.
7: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
8: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελατηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
7: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
9: Που λες, σκέφτομαι το νέο μου αυτοκίνητο να είναι hybrid. Αλλά σκέφτομαι το θέμα της αυτονομίας. Πλάς της υποδύναμης. Πλάς της κατανάλωσης. Πλάς της τιμής.
10: Τότε να σκεφτείς το νέο MG3 Hybrid Plus, που με την πρωτοποριακή τεχνολογία Hybrid Plus έχεις 70% ηλεκτρική κίνηση, αυτόματο κυβότιο 195 υπούς, κατανάλωση 4,4 λίτρα, έχεις περισσότερα από ένα απλό Hybrid. Από 19.950 ευρώ και με 7 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Ανακάλυψε το νέο MG3 Hybrid Plus στο επίσημο δίκτυο MG. MG. Always get more. Anko Karepe. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής MG. 8 χιλιόμετρο εθνικής οδού Καβάλας Ελευθερούπολης, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510 326292.
11: Για εμάς η φροντίδα δεν είναι μια λέξη. Είναι προτεραιότητά μας.
12: Grand Chalet Care. Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων με άνετες εγκαταστάσεις στο καταπράσινο φυσικό τοπίο του Γρανίτη. Με καταρτισμένο προσωπικό, υγιεινή διατροφή, 24 ώρες παροχές φιλοξενίας, νοσηλευτικής φροντίδας με

0: Προσωπική προσέγγιση.
1: Grand Chalet Care.
0: Πληροφορίες στο 25230-23200 και στο grandchaletcare.gr.
1: Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Grand Chalet Care. Φροντίδα με σεβασμό και επαγγελματισμό.
2: Διαφημίσεις τέλος. Τέλος. Τώρα δεν πας πουθενά. Ακόμη περισσότερες επιτυχίες έρχονται στο ραδιοφωνό σου. Λάμψη 105,7. Δώσε ένταση.

0: τον Κώστα Σωτηρέλη. Λάμψη. Λάμψη. 105,7.
1: Καλή σας μέρα, καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα του Λάμψη. Πρωινό Παρασκευής και είμαστε παρέα στο πιο λαμπερό ραδιόφωνο. Και μόνο που είναι Παρασκευή βέβαια, έχουμε ανεβασμένη διάθεση, Σαββατοκύριακο μπροστά μας. Πάρα πολλά events, πάρα πολλές εκδηλώσεις, με κυριότερη βέβαια Πάολα σήμερα στο γήπεδο Ελευθερών, αλλά και άλλα πολλά για τα οποία θα πούμε στη συνέχεια.

Λοιπόν, είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Είναι το 10ο πρωινό του Ιουλίου, σήμερα Παρασκευή. Βελτιωμένος ο καιρός σε σχέση με χθες και άνοδο της θερμοκρασίας θα έχουμε. Θερμοκρασίες οι οποίες θα πλησιάσουν και τους 30 βαθμούς το μεσημέρι σε αρκετές περιοχές. Μικρή άνοδο της θερμοκρασίας έχουμε και το Σαββατοκύριακο με σχεδόν έθριο καιρό, ενώ πολύ καλές καιρικές συνθήκες και τη νέα εβδομάδα με αρκετή ζέστη, τουλάχιστον τις πρώτες μέρες της νέας εβδομάδος. Σήμερα γιορτάζει η Αμαλία. Χρόνια πολλά στις εορτάζουσες. Χρόνια πολλά σε όσους έχετε γενέθλια. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζετε κάποια επέτειο. Εδώ παρέα θα ακούσουμε τα αγαπημένα σας τραγούδια όπως κάθε πρωί. Οπότε δυναμώστε ένταση και ελάτε να απολαύσουμε πολύ πολύ μουσική στον αγαπημένο σας σταθμό. Αλήθεια τώρα, Έλενα Παπαρίζου έρχεται με νέο τραγούδι, ενώ σε λίγο έρχεται διαγωνισμός Παρασκευής στον αέρα.

Για συναυλίες, γλέντια και παραστάσεις θα δώσω σήμερα διπλές προσκλήσεις στο διαγωνισμό που θα ξεκινήσει σε λίγο. Ενώ το βράδυ, 7 παρατέταρτο, έχουμε και τη μεγάλη κλήρωση εβδομάδος. Ένα PlayStation 5 με δύο ασύρματα χειριστήρια. Είναι τα δώρα τα οποία είναι το μεγάλο δώρο εβδομάδος, το οποίο θα κληρωθεί για να το κερδίσει ένας από εσάς. Συμμετέχουν και τα σημερινά μηνύματα, εννοείται. Στέλνουμε τη θετική μας ενέργεια και την καλημέρα μας σε εσάς στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, στην παραλία, στις διακοπές και όπου αλλού συναντιόμαστε. Εύχομαι να είστε καλά και ακόμα καλύτερα να περάσουμε στη συνέχεια ως τη μία που θα είμαστε παρέα.

0: ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Η O-Good, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα, δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. O-Good. Οξιά Κεδρής, Χίδιν και σε παλέτα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 884411. O-Good. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες.
1: Σούπερ μάρκετ Γουντζίδη. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε στις τιμές που ζητάτε.
2: Το καλοκαίρι συνεχίζεται με απίστευτες προσφορές και σούπερ τιμές στο νέο μας φυλάδιο από τις 6 έως και τις 15 Ιουλίου.
1: Κερδίστε τώρα το μεγάλο μας δώρο. Με κάθε λογαριασμό 60 ευρώ και άνω, παίρνετε δώρο μια επώνυμη πετσέτα θαλάσσης Laura Ashley σε 3 υπέροχα χρώματα.
2: Δείτε και αυτό. Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο λιόλαδο 4 λίτρα σε super hot deal τιμή μόνο 23 ευρώ και 95 λεπτά.
1: Στο κρεοπωλείο μας πάντα φρέσκα και ποιοτικά κρέατα. Νόστιμη χοιρινή τηγανιά μόνο 6 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και σηκώτη νεαρού βοηδούς σε νέα τιμή μόνο 7 ευρώ και 25 λεπτά.
2: Και για ρούχα που μοσχοβολούν καλοκαιρινή φρεσκάδα, σκόνη πλυντηρίου όμο, τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες, σούπερ τιμή μόνο 6 ευρώ και 79 λεπτά.
1: Δείτε το νέο μας φυλάδιο. Θα καταλάβετε και θα ενθουσιαστείτε.
2: Σούπερ μάρκετ Γουντζίδης. Η ζωή μας, ο τόπος μας.

0: Φούρνος Μενέλαος σου φτιάχνει κάθε μέρα το κέφι. Γιατί ο ξυλόφουρνός του ψήνει όλα όσα θέλεις και λαχταράς. Αμυγδαλεώνας Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-391-690.
1: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
2: Μην αφήνεις τους σκάλους, τους μύκητες ή τα νύχια που ισχωρούν να περιορίζουν την καθημερινότητά σου. Στο ποδολογικό κέντρο Κιουρτζίδου Ειρήνη, στο Μαυρόβατο Δράμα. Η υγεία των ποδιών σου είναι η ειδικότητά μας. Προσφέρουμε σύγχρονες θεραπείες πρόληψης και αποκατάστασης για κάθε πρόβλημα. Εμπιστευτείτε το ποδολογικό κέντρο Κιουρτζίδου Ειρήνη. Φροντίδα που στηρίζει κάθε σου βήμα.
3: Οι εποχές αλλάζουν, το ίδιο και οι απαιτήσεις σου στα έπιπλα. Ιντέα, κάθε επιλογή, κάτι περισσότερο από έπιπλο. Κρεβατοκάμαρες, στρώματα, σαλόνια, τραπεζαρίες, έπιπλα κήπου και βεράντας. Γωνιακό σαλόνι 224 επί 147 με μηχανισμό κρεβατιού σε τρία μοντέρνα χρώματα, μόνο 399 ευρώ. Κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο 1,60 επί 2 μέτρα με στρώμα 22 εκατοστά, μόνο 449 ευρώ. Ιντέα διαμορφώνει χώρους με χαρακτήρα. Δείτε το φυλάδιο στην ιστοσελίδα μας ideaepipla.gr. Έπιπλα Ιντέα, 12ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας στον Άγιο Αθανάσιο. Και φέτος το καλοκαίρι το σπίτι φοράει ιδέα.
4: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
5: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε. Και μετά πάμε όπου θες.
4: Έχουν βάλει και καύσιμα.
5: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο. Και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
6: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναρε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Κάποιοι ψάχνουν για χρόνια το γιατί. Γιατί νιώθεις έτσι. Γιατί κολλάς τα ίδια. Εμείς δεν ψάχνουμε το γιατί. Ψάχνουμε το πώς. Πώς θα σταματήσεις να αντιδράς αυτόματα. Και θα ζεις με τον τρόπο που εσύ επιλέγεις.
8: Είμαι η Βάλια Δάτσαλη και φέρνω τη δύναμη του NLP και της ύπνωσης στο κέντρο της Καβάλας, Βενιζέλου 37, στον πρώτο όροφο.
7: Κάλεσε στο 6932 438180 για το ραντεβού σου. Λουσίνια. Για να βρεις το αειδόνι της ζωής σου.
9: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
10: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
9: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
11: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
12: Για πάντα!
11: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
13: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
11: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
13: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καβάλα, Δαγκλή 24. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
14: Η απόσταξη του καλού τσίπουρου χρειάζεται γνώση, τέχνη και μεράκι. Ό,τι ακριβώς χρειάζεται για να δημιουργήσουμε το τσίπουρο μυρογιάλι. όλη η τέχνη της απόσταξης σε ένα μπουκάλι γεμάτο γεύση και αρώματα που συντροφεύουν τις στιγμές μας. Μυρογιάλι. Το μοναδικό τσίπουρο που παράγεται και εμφιαλώνεται στο Μυρτό Φυτοκαβάλας. Τσίπουρο Μυρογιάλι. Με την εγγύηση ποιότητας της αποσταγματοποιίας ποτοποιίας Τσάκαλος Ανδρέας. Τηλέφωνο 2594770703. Τσίπουρο Μυρογιάλι. Απόσταγμα παράδοσης.
12: Η ποδοσφαιρική ομάδα του Μακεδονικού Αμισιανό Καβάλας μας προσκαλεί όλους και όλες το Σάββατο 11 Ιουλίου και ώρα 10 στο γήπεδο Αμισιανών για να διασκεδάσουμε όλοι μαζί στον μεγάλο καλοκαιρινό χορό του. Την παράσταση θα κλέψει για άλλη μια φορά, όπως έχει γίνει θεσμός τα τελευταία χρόνια, ο διαχρονικός Θεόφιλος Πουταχίδης με όλο το επιτελείο του. Στο λαϊκό πρόγραμμα θα μας ξεσηκώσει ο Κώστας Αμπακίδης.
15: Καρδιά μου πάψε να πονάς και μη με καταλύπεις.
12: Να μην απουσιάσει κανείς αυτή τη μοναδική βραδιά από το γήπεδο Αμισιανών Καβάλας. Το Σάββατο 11 Ιουλίου και ώρα 10. Βάλτε τα καλά σας και όχι τα ποδοσφαιρικά σας.
16: Τιμή εισόδου 5 ευρώ.
17: Λοιπόν, παντού θα σας στείλουμε με το διαγωνισμό. Έχουμε προσκλήσεις για Πάολα σήμερα στο γήπεδο Ελευθερών, για Θοδωρή Φέρη στο γήπεδο Δόξας Δράμας τη Δευτέρα 20 Ιουλίου, για την παράσταση Μίδια, Σάββατο και Κυριακή στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων με καρδιοφιλιά Καραμπέτη. Έχουμε προσκλήσεις για τον Πλούτο με Μάρκο Σεφερλή στο Ακόντισμα τη Δευτέρα. Και έχουμε και προσκλήσεις για το χορό του Μακεδονικού Αμισιανών, όπως ακούσατε, αύριο Σάββατο με Θεόφιλο Πουταχίδη. Ποιες προσκλήσεις σας ενδιαφέρουν, αυτό γράφεται σε παρένθεση, μαζί με ονοματεπώνυμο και περιοχή. Επίσης θα κληρώσω ένα πακέτο ομορφιάς της SBC Cosmetics με αντιρρητηδική κρέμα προσώπου ματιών, γαλάκτωμα σώματος, βαθιάς ενυδάτωσης και απαλό αφρό καθαρισμού προσώπου. Ένα σετ αντιλιακών της Αβέν με αντιλιακό προσώπο, αντιλιακό σώματος και παιδικό αντιλιακό. Ένα χειροποίητο κόσμημα από το Magdarte, το ελληνικό σοπ με χειροποίητα κοσμήματα. Μια γυναικεία τσάντα από το Happy Accessorize Ομονίας 60 και ένα φόρεμα από το Opsis Fashion Club. Μια παρατέταρτο η κλήρωση. Και για να μπείτε σε αυτήν, στέλνετε στο Viber 694-700-1057 ονοματεπώνυμο περιοχή και σε παρένθεση ποια πρόσκληση σας ενδιαφέρει. Γράφετε Πάολα ή Φέρης ή Μίδια ή Πλούτος για την παράσταση με Μάρκο Σεφερλή ή γράφετε και Μακεδονικός, γιατί έχουμε και προσκλήσεις για το χορό του Μακεδονικού Αμισιανών. Στέλνετε λοιπόν συμμετοχές και μία παρατέταρτο θα κάνουμε την κλήρωση.

Με λίγα λόγια και πολύ μουσική περνάμε την Παρασκευή μας στο Λάμψη και δίνουμε προσκλήσεις για Πάολα σήμερα στο γήπεδο Ελευθερών, για Θοδωρή Φέρη Δευτέρα 20 Ιουλίου στη Δράμα, για την παράσταση Μίδια Σάββατο και Κυριακή στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων, για τον Πλούτο με Μάρκο Σεφερλή τη Δευτέρα στο Ακόντισμα και για τον χορό του Μακεδονικού Αμισιανών αύριο στο γήπεδο Αμισιανών με Θεόφιλο Πουταχίδη. Γράφεται λοιπόν Πάολα ή Φέρης ή Μίδια ή Πλούτος ή Μακεδονικός, σε παρένθεση για τις προσκλήσεις, ονοματεπώνυμο και περιοχή για όλα τα άλλα δώρα, και διεκδικείται και το PlayStation 5 μεγάλο δώρο εβδομάδος που θα κληρωθεί αύριο. Καλημέρα στην Ελένη από Μουστένη. Γεια σου Μαρία από Προσοτσάνη. Καλημέρα στη Γιώτα από Ελευθερούπολη. Στο Χρήστο από Βύρονα. Αγγελική από Δράμα. Ένα γράφεις. Ή Πάολα ή Φέρης. Δύο δεν γράφουμε. Έτσι. Να ξέρουμε και να κάνουμε σωστά μετά την κλήρωση. Όμορφη Παρασκευή. Θέλω το πρώτη θέση στην καρδιά μου. Αυτό είναι Οικονομόπουλος νομίζω. Ειρήνη από Δράμα. Καλημέρα στην καλύτερη συντροφιά. Η Μαρία από Δράμα. Από Προσοτσάνη η Σταυρούλα μας έστειλε συμμετοχή. Η Μίνα από Τίμιο Σταυρό. Ρέμο μέχρι το τέλος του κόσμου επιλέγει. Το Είμαι εδώ για σένα αποφέρει ο Χρήστος από Αμισκιανά. Φωτεινή από Άγιο Λουκά. Βάλε μια Νατάσα Θεοδωρίδου γράφει. Χρήστος από Αμισιανά έστειλε συμμετοχή. Μπάμπη, δεν έχεις κάτι από χθες, μια και ρωτάς για την κλήρωση. Ελένη από Βύρονα έστειλε συμμετοχή. Σοφία από Δωμάτια. Στέλλα από Κρινίδες. Δέσποινα από Δράμα. Ελπίδα από Δράμα. Μόρφο από Ακροπόταμο. Εύη από Δράμα. Καλή επιτυχία σε όλους.

Τάσα Θεοδωρίδου ζήτησε η Φωτεινή, ακούσαμε το Φορτηγό. Αργότερα θα κάνουμε και ένα ταξίδι στα παλιά της Νατάσας. Η Αγγελική από Δράμα λοιπόν έστειλε συμμετοχή. Ζωή από Κρινίδες θέλει να ακούσει Νίκο Οικονομόπουλο. Γιώτα από Καβάλα πρέπει να μου γράφεις ονοματεπώνυμο. Κάθε φορά που στέλνει συμμετοχή. Όνομα επίθετο περιοχή, σε παρένθεση σήμερα γράφεται Πάολα ή Φέρης ή Μίδια ή Πλούτος ή Μακεδονικός. Για τις προσκλήσεις που δίνω. Τι θέλω εγώ με σένα, Γιώργος Σαμπάνη επιλέγει ή Φρόσο από Φωλιά. Η Λίτσα από Κέντρο έστειλε συμμετοχή, η Μέρη από Ηρακλίτσα, η Στέλλα από Δράμα, ο Χρήστος από Νικήσιανη που θέλει να αφιερώσει στη Βιβί το Τζαμάικα από Μέλισσες. Η Βίκη από Καβάλα έστειλε συμμετοχή. Σαφάρι και Ρία Ελληνίδου θέλει να ακούσει Γιώτα από Ελευθερούπολη. Μαργαρίτα από Περιγιάλη και Νατάσα από Κέντρο έχουν στείλει συμμετοχές.

Λοιπόν, έρχεται Χρήστος Μάστορας, αγαπημένο καλοκαιρινό τραγούδι για όλα ικανή ή αλλιώς Τζαμάικα, πριν λίγο το ζητήσατε, και δυναμώνουμε ένταση και το απολαμβάνουμε στο πιο λαμπερό ραδιόφωνο.

0: Η μεγάλη στιγμή πλησιάζει. Το Σάββατο 8 Αυγούστου, το γήπεδο Αγίου Αθανασίου Δράμας υποδέχεται μία από τις κορυφαίες φωνές του ελληνικού τραγουδιού. Η Πέγκι Ζήνα έρχεται live σε μία μοναδική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Με όλες τις μεγάλες επιτυχίες της σε μία βραδιά γεμάτη κέφι, συγκίνηση και ατελείωτο τραγούδι. Τηλέφωνο κρατήσεων 6944-767-623. Προπόληση Αμυγδαλεώνας, Περίπτερο Τσολακίδης, Άγιος Αθανάσιος, Κοτομάνια, Δράμα, Αέλια All Day Bar. Χορηγός επικοινωνίας Λάμψη 105,7.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε χοιρινές μπριζόλες λεμού μόνο με 4,99 το κιλό. Ηλιέλαιο 1 λίτρο μόνο με 1,68. Μπουγάτσα με κρέμα 560 γραμμάρια μόνο με 1,89. Αρβανίτη ντόπιο τυρί 900 γραμμάρια μόνο με 6,59. Παγωτό ξυλάκι τα 3 τεμάχια μόνο με 2,39. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Αναζητάτε την αυθεντική γεύση του καλομαγειρεμένου φαγητού? Το Μαγειρίο Μεσογειακό στην Πέραμο σας υποδέχεται καθημερινά με πιάτα που φτιάχνετε στην κουζίνα μας μπροστά στα μάτια σας, με φροντίδα και τις πιο εκλεκτές πρώτες ύλες. Είμαστε το πρώτο μαγειρίο της περιοχής και παραμένουμε πιστοί στην ποιότητα που μας καθιέρωσε. Θα μας βρείτε στην Πέραμο Αγίου Νικολάου 23. Τηλέφωνο παραγγελιών 25 940 22 122. Μαγειρίο Μεσογειακό. Γιατί τίποτα δεν συγκρίνεται με το σπιτικό φαγητό.
3: Κάθε στιγμή μπορεί να γίνει μαγική. Το μόνο που χρειάζεται είναι λίγη λάμψη. Καλέας Κόσμημα. Όλη η λάμψη του χρυσού. Όλο το φως του ασημνιού. Όλη η μαγεία του λευκό χρυσού. Σε κοσμήματα και ρολόγια που θα ομορφύνουν κάθε σας στιγμή. Καλέας Κόσμημα. Ανανεωμένος χώρος που φιλοξενεί τις πιο ξεχωριστές δημιουργίες από χρυσό και ασήμι. Επισκευή και κατασκευή κοσμημάτων από το 1960. Καλέας Κόσμημα. Ομονία 40, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-224034. Διαχρονική αξία.
4: Αγάπη μου, τι θα κάνουμε φέτος με τον ήλιο? Θα καούμε πάλι.
5: Μην στεναχωριέσαι, μωρό μου. Πλέον υπάρχει λύση στην πόλη μας.
6: Αναβαθμίστε αισθητικά το χώρο σας με ποιοτικά συστήματα σκίασης από το κατάστημα τεντών του Βασιλείου Κατζάλη. Τέντες, πέργολες, αντιαναμικές ζελατίνες και ηλεκτρικοί αυτοματισμοί, καθώς και πάσης φύσεως επισκευή στην υπάρχουσα τέντα σας.
7: Τέντες Κατζάλης Βασίλειος. Γαλλικής Δημοκρατίας 62. Καβάλα. Τηλέφωνα 2510-833-681 και 6987-103-300.
8: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βουνοχωρίου σας προσκαλεί στο δεύτερο καραμανλίδικο και λαϊκοποντιακό γλέντι το Σάββατο 25 Ιουλίου στο Βουνοχώρι Καβάλας. Μαζί μας ο Σταύρος Φωτιάδης,
9: εγώ δεν έπινα και με
8: ο Γιάννης Τότογλου στο σάζι και στο τραγούδι. Και στο τραγούδι ο Αντώνης Σιδηρόπουλος. Στο τραγούδι ο Λάμπης Ελληναίος. Στον ταούλι ο Τάσος Κερκίδης. Τηλέφωνο κρατήσεων 6980 11 28 29. Μην λείψει κανείς.
10: Δαγκουανί?
11: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
10: Και τι κάνει?
11: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα σνακς και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
10: Το Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμου, συναισθιά. Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή, ρε φίλε? Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη. Άστο σε μένα.
11: Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
10: Και πού είναι αυτό?
12: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο, εσύ δεν είδες?
11: Black Dog.
13: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγεί σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφείο Ανίδη. Επίσημος διανομέας Geely.
14: Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα. Αναζητάτε την ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
15: Θέλετε να νιώθετε άνετα κάθε στιγμή. X-Rays Shoes.
16: Όλα τα βήματα οδηγούν εδώ.
15: Επώνυμα, γυναικεία και ανδρικά υποδήματα και αξεσουάρ που σας προσφέρουν όλα όσα ζητάτε.
16: Επιλέξτε ανάμεσα από μια μεγάλη γκάμα σε σχέδια με ασύγκριτη ποιότητα και άψογη εξυπηρέτηση.
15: X-Rays Shoes. Στον πεζόδρομο Κωστή Παλαμάτρια Δέλτα, Καβάλα. Αλλά και Σέρες και Αλεξανδρούπολη. Θα μας βρείτε και στο xraysoos.gr.
16: X-Ray Shoes. Συμβαδίζει με τις επιθυμίες σας.
17: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο. Και θα το κάνεις μόνος. Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Higher Shops και ξεκίνα! Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Higher Shops και highershops.gr.
18: Θα μας βρείτε και στην Καβάλα, Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού, δίπλα στο γήπεδο. Τηλέφωνο 2511-1098-03.
19: Το μεγάλο καλοκαιρινό ραντεβού είναι εδώ. Η ποδοσφαιρική ομάδα του Ατρόμητου Χαλκερού, σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Χαλκερού, σας προσκαλεί στον ετήσιο χορό της. Την Κυριακή 12 Ιουλίου, η πλατεία του Χαλκερού μεταμορφώνεται στην πιο ζωντανή πίστα του καλοκαιριού. Μαζί μας η μοναδική Σοφία Νεοχωρίτου.
20: Σαν τον ουρανό φαντασί.
19: Και ο Αργύρης Κόκορης υπόσχονται μια βραδιά γεμάτη κέφι, χορό και αυθεντικό γλέντι.
21: Παγωμένα ποτά, καλό φαγητό και η καλύτερη διάθεση. Στηρίζουμε την ομάδα μας, διασκεδάζουμε μαζί.
19: Την Κυριακή 12 Ιουλίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Χαλκερό. Εσύ θα λείπεις. Τιμή εισόδου 3 ευρώ. Θα προηγηθεί αρτοκλασία για τον Άγιο Παΐσιο.
22: Τηλέφωνο κρατήσεων 6974-210-480. Κυρία Νικολέτα.
23: Μόνο στο Λάμψη 105,7 ακούς επιτυχίες.

Και έτσι επιστρέψαμε, Μιχάλης Χατζηγιάννης και Ρία Ελληνίδου, αγαπημένες φωνές. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται με συναυλίες. Παρασκευή 10 Ιουλίου, Πάολα έρχεται στο γήπεδο Ελευθερών. Σήμερα λοιπόν η μεγάλη βραδιά, βραδιά με την υποστήριξη του Λάμψη 105 και 7 φυσικά. Την επόμενη εβδομάδα ο Νίκος Ζωηδάκης έρχεται για μια μεγάλη συναυλία στο γήπεδο Κυργίων με την ΑΕΚ Κυργίων, Παρασκευή 17 Ιουλίου, ενώ Παρασκευή 17 Ιουλίου και ο Μάκης Δημάκης έρχεται στο γήπεδο Πλατανοτόπου, στη βραδιά που διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πλατανοτόπου. Το Σάββατο 18 Ιουλίου στο γήπεδο Αγιάσματος έχουμε το μεγάλο γλέντι με Γιάννη Καψάλη, Βασίλη Μπατή, Μάκη Τσίκο και Κωστής Λατίνη. Δευτέρα 20 Ιουλίου φυσικά ο Θοδωρής Σπέρης στο γήπεδο Δόξας Δράμας. Τετάρτη 29 Ιουλίου Νατάσα Μποφίλιου στις γιορτές Δάσους στα Κύρια. Την 5η 30 Ιουλίου Έλενα Παπαρίζου στη Λευκή Νύχτα Ελευθερούπολης. Σάββατο 1 Αυγούστου Νίκος Μακρόπουλος στο γήπεδο Αγιάσματος με το Μακεδονικό Αγιάσματος. Σάββατο 8 Αυγούστου η Πέγγι Ζήνα μαζί με το Μέγα Αλέξανδρο Αγίου Αθανασίου στο γήπεδο Αγίου Αθανασίου. Και την Κυριακή 9 Αυγούστου Πάνος Κιάμος στο γήπεδο Ελευθερών. Κυριακή 16 Αυγούστου Μελίνα Σλανίδου στο 5ο Μουσικό Σταυροδρόμι Φιλίππων. Όλα αυτά με την υποστήριξη του Λάμψη, για όλα αυτά κερδίζετε δωρεάν προσκλήσεις. Σε λίγο θα θυμίσω αναλυτικά το διαγωνισμό. Τώρα έρχεται ο Απόν και η καντάδα του.

Φυσικά τα καλύτερα έρχονται και έρχονται με λάμψη 105 και 7. Καλημέρα στον Ελευθέριο από Κρινίδες, στην Ατάσα από Περιγιάλη, στη Μαρία από Ελευθερούπολη, στην Κική από Μυρτόφυτο, στον Δημήτρη από Άγιο Αθανάσιο, Σταυρούλα από Δράμα. Το καλά να περνάτε από Βανδύ, το έχω βάλει. Καλημέρα Γιάννη από Δράμα. Καλημέρα Ιωάννα από Καβάλα. Γεωργία από Μυρτόφυτο, καλημέρα και σε σένα. Ο Νικόλαος από Αμυγδαλαιώνα έστειλε συμμετοχή. Καλημέρα Γιάννη από Περιγιάλη. Στέφανε από Κοκκινοχώρη. Το Μαργαρίτα έρχεται σε λίγο. Καλημέρα στο Φώτη από Δράμα, στη Νίκη από Κέντρο. Εννοείται θα ακούσουμε Νίκο Οικονομόπουλο καινούριο. Καλημέρα και στην Άρτεμις από Κρινίδες. Σήμερα επιλέγετε για τις εξής προσκλήσεις και γράφετε σε παρένθεση. Πάολα για τη σημερινή συναυλία στο Γήπεδο Ελευθερών. Φέρης για τη συναυλία του Θοδωρή Φέρη στη Δράμα. Μίδια για την παράσταση Μίδια Σάββατο και Κυριακή στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Πλούτος με Μάρκο Σεφερλή στο Ακόντισμα τη Δευτέρα. Και Μακεδονικός για το χορό του Μακεδονικού Αμυσιανών με Θεόφιλο Πουταχίδη αύριο Σάββατο. Γράφετε λοιπόν Πάολα ή Φέρης ή Μίδια ή Πλούτος ή Μακεδονικός σε παρένθεση μαζί με ονοματεπώνυμο και περιοχή και στέλνετε εννοείται στο Viber 694 700 1057.

0: Η μοναδική Πάολα στο γήπεδο Ελευθερών Δήμο Παγκαίου. Ο Κεραυνός Ελευθερών σας προσκαλεί σε μια ανατρεπτική μουσική βραδιά με την εκρηκτική ερμηνεύτρια Πάολα. Προπόληση εισιτηρίων 20 ευρώ. Για κρατήσεις απαιτείται η αγορά εισιτηρίου. Σημεία προπόλησης Ελευθερές, Ευδοκίου Ότοφιτ, Πέραμος, Καφέ Ζαχροπλαστείο Καφ, Παραλία Οφρινίου, Μυρσίνη Χρυσαφούδη Ενεργό, Καβάλα, Άλεξ Πίρσερ Τατού, Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμια Αγορά, Ελευθερούπολη, Tech Concept, Δράμα, Γρανάζι, Online, ticketservices.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Λάμψη, 105,7.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,98. Και με αγορές αξίας 20 ευρώ σε παλέτ, Σάιος και Dixan, άμεση έκπτωση 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Πινάς. Η λύση είναι μία. Ξυλίνη Κουτάλα. Καθημερινά, σπιτικά μαγειρευτά, της ώρας, λαδερά και αυθεντικές ελληνικές γεύσεις σαν να μαγείρεψε η μαμά. Με φρέσκα, τοπικά υλικά και μεράκι που φαίνεται στο πιάτο. Ξυλίνη Κουτάλα. Βρες μας στη Νέα Πέραμο Καβάλας, λίγο πριν την εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Τηλέφωνο παραγγελιών 25940-22439.
5: Στο σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvlés & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
6: Λατρεύεις τη μηχανή? Ψάχνεις τα καλύτερα αξεσουάρ? Έλα στο Μότολα Λύκος. Αναβάθμισε την ασφάλεια και το στυλ σου μέσα από τη μεγάλη γκάμα προϊόντων που διαθέτουμε. Είτε ψάχνεις για νέα λάστιχα, κράνη, μπουφάν ή πλήρη εξοπλισμό αναβάτη, έχουμε όλα όσα χρειάζεσαι. Επισκέψου μας την Τενέδου 52 στην Καβάλα ή βρες μας στο Instagram στο Μότολα Λύκος. Μότολα Λύκος. Η απόλυτη εμπειρία για τους λάτρεις της μηχανής.
7: Ίδραμα Μακεδονίας. Κουφώματα υψηλής ποιότητας με δεκαετή εγγύηση καλής λειτουργίας και αντοχής. Με προφίλ VECA ή GELAN τα κατασκευάζουμε αποκλειστικά στο εργοστάσιο μας στη Δράμα. Εποφεληθείτε σήμερα από το πρόγραμμα Εξοικονομώ, κερδίστε σε ενέργεια και χρήματα, νιώστε την ασφάλεια και απολαύστε καθημερινά και για πάντα μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ίδραμα Μακεδονίας. Πατριάρχου Διονυσίου 7, Δράμα. Δημιουργίες που αντέχουν στο χρόνο και ξεχωρίζουν στο χώρο.
8: Θέλεις το σπίτι σου να ξεχωρίζει, το Airbnb σου να γεμίζει κρατήσεις, τον επαγγελματικό σου χώρο να εμπνέει? Η διακοσμήτρια εσωτερικών χώρων Στέλλα Σαϊτίδου και το Home Identity σχεδιάζουν χώρους με στυλ, άποψη και χαρακτήρα. Μην μένεις σε ένα συνηθισμένο περιβάλλον, δώσε στο χώρο σου την ταυτότητα που του αξίζει. Κάλεσε τώρα στο 6944-252-400 ή μπες στο homeidentity.gr. Home Identity. Διακόσμηση που κάνει τη διαφορά.
9: Λοιπόν, έχει πεντανόστιμο φαγητό και μακρινή καταγωγή.
10: Μήπως είναι Αυστραλός?
9: Σε άλλη ήπειρο βρίσκεσαι.
10: Μήπως τότε Αμερικάνος?
9: Ανέβα λίγο.
10: Καναδός.
9: Άνα, γεια σου. Τώρα που τον βρήκες, πάμε να φάμε κιόλας.
11: Ταβέρνα ο Καναδός.
9: Πιάτα που μοσχοβολάνε θάλασσα και ζουμερά κρεατικά που λιώνουν στο.
7: Μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ίδραμα Μακεδονίας. Πατριάρχου Διονυσίου 7, Δράμα. Δημιουργίες που αντέχουν στο χρόνο και ξεχωρίζουν στο χώρο.
8: Θέλεις το σπίτι σου να ξεχωρίζει, το Airbnb σου να γεμίζει κρατήσεις, τον επαγγελματικό σου χώρο να εμπνέει? Η διακοσμήτρια εσωτερικών χώρων Στέλλα Σαϊτίδου και το Home Identity σχεδιάζουν χώρους με στυλ, άποψη και χαρακτήρα. Μην μένεις σε ένα συνηθισμένο περιβάλλον, δώσε στο χώρο σου την ταυτότητα που του αξίζει. Κάλεσε τώρα στο 6944-252-400 ή μπες στο homeidentity.gr. Home Identity. Διακόσμηση που κάνει τη διαφορά.
9: Λοιπόν, έχει πεντανόστιμο φαγητό και μακρινή καταγωγή.
10: Μήπως είναι Αυστραλός?
9: Σε άλλη ήπειρο βρίσκεσαι.
10: Μήπως τότε Αμερικάνος?
9: Ανέβα λίγο.
10: Καναδός.
9: Άνα, γεια σου. Τώρα που τον βρήκες, πάμε να φάμε κιόλας.
11: Ταβέρνα ο Καναδός.
9: Πιάτα που μοσχοβολάνε.

0: διακόσμηση τη διαφορά.
1: Λοιπόν, έχει πεντανόστιμο φαγητό και μακρινή καταγωγή.
2: Μήπως είναι Αυστραλός.
1: Σε άλλη ήπειρο βρίσκεσαι.
2: Μήπως τότε Αμερικάνος.
1: Ανέβα λίγο.
2: Καναδός.
1: Άνα, γεια σου. Τώρα που τον βρήκες, πάμε να φάμε κιόλας.
3: Ταβέρνα ο Καναδός.
1: Πιάτα που μοσχοβολάνε θάλασσα και ζουμερά κρεατικά που λιώνουν στο στόμα.
3: Σπέσιαλ γαρίδο μακαρονάδα. Ολόφρεσκα θαλασσινά, σμυρνέικα σουτζουκάκια, χειροποίητα μπιφτέκια και μερακλίδικο σαγανάκι με κεφαλοτήρι.
1: Ταβέρνα ο Καναδός. Θεοδόρου Πουλίδου 27 στην Παλιά Πόλη.
3: Για παραγγελία έτοιμη έξω από την πόρτα σου, κάλεσε στο 2510 835 172.
1: Από τον Καναδά στην Καβάλα, ένα πεντανόστιμο πιάτο δρόμος.
4: Στο Avenue Kitchen Bar, κάθε μέρα και κάθε νύχτα είναι ξεχωριστή. Ώρες χαλάρωσης για καφεδάκι με την παρέα σου και βράδια γεμάτα υπέροχες γεύσεις από το ανανεωμένο μενού μας, έτοιμες να σας συναρπάσουν. Καθιερώσαμε και συνεχίζουμε όλο το χειμώνα ξεχωριστές θεματικές βραδιές. Avenue Kitchen Bar. Avenue Kitchen Bar. Στην Ελευθερούπολη, Φρίξου Παπαχριστίδη 106. Τηλέφωνο 25920-23667. Avenue Kitchen Bar. Avenue Kitchen Bar. Η εμπειρία που πρέπει να ζήσεις.
5: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια, ταξιδεύεις το χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη, παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη, στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα, Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη, γεύσεις όπως παλιά.
6: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-22-0201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
7: Λίγο η μαγεία της θάλασσας, λίγο η άβρα του καλοκαιριού και πολύ η τέχνη της απλότητας της γεύσης. Αχινός Mediterranean Tavern. Σε ένα ιδηλιακό περιβάλλον που σου ανοίγει την όρεξη, σας σερβίρουμε τις πιο εκλεκτές μεσογειακές παραδοσιακές μας γεύσεις, απλά και νόστιμα. Αχινός Mediterranean Tavern. Εθνικής Αντιστάσεως 2, Παραλία Καβάλας. Τηλέφωνο κρατήσεων 694-017-3003. Μια εμπειρία γευστικών απολαύσεων που πρέπει να τη ζήσεις.
8: Την 5η 23 Ιουλίου, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο γήπεδο Ζυγού Καβάλας. Ο Αθλητικός Μορφωτικός Σύλλογος Άρη Ζυγού μας παρουσιάζει τον μοναδικό Γαβρίλο Σιδηρόπουλο με το επιτελείο του.
9: Όλιον απολιον, εγνώρσα σεγγαλιον.
8: Στη Λύρα ο Χάρης Αθανασιάδης. Στο Κλαρίνο Γιώργος Ιακωβίδης. Πλήκτρα Λάκης Παναγιωτίδης. Και στα Τύμπανα ο Ιωάννης Αντωνιάδης. Επίσης θα εμφανιστούν οι καλλιτέχνες Κωνσταντίνα Κωνσταντινίδου στο τραγούδι, Κυριάκος Γερμανίδης Λύρα τραγούδι, Άκης Τζάνινο στη Λύρα, Νίκος Σουζούνης Νταούλη και ο Γιάννης Ιωαννίδης στα πλήκτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 6947-626-719 και 6943-681-055. Άρης Ζυγού. Μία ομάδα, μία ιστορία. Χορηγή εκδήλωσης Ραφαηλίδης Αναστάσιος, Ανταλλακτικά Αυτοκινήτων και Ηλίας Παυλίδης, Συνεργείο Αυτοκινήτων.
10: Διαφημίσεις τέλος. Τέλος. Τώρα δεν πας πουθενά. Ακόμη περισσότερες επιτυχίες έρχονται στο ραδιοφωνό σου. Λάμψη 105,7. Δώσε ένταση.

0: Πετσέτα, Αντιλιακό και Λάμψη 105,7. Καλό καλοκαίρι.
1: Στέλνετε συμμετοχές στο Viber 694-700-1057, ονοματεπώνυμο περιοχή και σε παρένθεση γράφετε Πάολα ή Φέρης ή Μίδια ή Πλούτος ή Μακεδονικός. Δίνω προσκλήσεις για Πάολα σήμερα στο Γήπεδο Ελευθερών, για Φέρη στη Δράμα 20 Ιουλίου, για την παράσταση Μίδια Σάββατο και Κυριακή στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Για τον Πλούτο με Μάρκο Σεφερλή στο Ακόντισμα τη Δευτέρα και για το χορό του Μακεδονικού Αμισιανών αύριο Σάββατο στα Αμισιανά με Θεόφιλο Πουταχίδη. Οικονομόπουλο θέλει να ακούσει Μαρία από Άγιο Αθανάσιο, είναι το επόμενο, το καινούριο τραγούδι του. Η Μαρίνα από Αγία Παρασκευή, Ιωάννα από Καβάλα, Γεωργία από Άγιο Αθανάσιο Δράμας, ο Παναγιώτης από τα Σφαγεία. Ο Μιχάλης από Κέντρο, ο Κυριάκος από Ακροπόταμο, η Ελευθερία από Ποταμούδια, η Λίλα από Δράμα, η Κορνηλία από Δράμα, η Ειρήνη από Άγιο Αθανάσιο Δράμας, η Άννα από Δράμα, η Τάνια από Δράμα, ο Κώστας από Ελευθερούπολη, ο Παναγιώτης από Δράμα, ο Κλεάνθης από Κέντρο, ο Μπάμπης από Εβδόμης Μεραρχίας, η Λένα από Δράμα και η Σύση από Βύρωνα. Προσέξτε, έχω ήδη 3-4 μηνύματα που δεν γράφουν ονοματεπώνυμο περιοχή. Ένα μήνυμα που μου ζητάς, Νίκ Τρανό, λείπει εδώ ονοματεπώνυμο περιοχή. Ένα άλλο μήνυμα που λέει ότι ενδιαφέρομαι για Ακόντισμα και για την παράσταση Πλούτας. Δείτε λίγο τα μηνύματά σας, παιδιά, μην ξεχνάτε όνομα, επίθετο, περιοχή να γράφετε.

Λοιπόν, πάρα πολλά τα μηνύματα. Σε μία ώρα βέβαια κάνουμε κλήρωση, έτσι. Μην το ξεχνάτε. Νίκος από Κρινίδες. Ελευθερία από Ποταμούδια. Τζένι από Δράμα. Ηλιάνα από Ραψάνη. Κατερίνα από Αγιάννη. Το έχουμε βάλει το καινούριο της Παπαρίζου. Πέτρο Ιακωβίδη επιλέγει ο Χρήστος από Αμισιανά, η Σοφία από Άγιο Παύλο και η Κωνσταντίνα από Δράμα έχουν στείλει συμμετοχές και εγώ με Πέτρο Ιακωβίδη σε 5 λεπτά επιστρέφω από μια πολύ σύντομη βόλτα που θα κάνουμε τώρα στην αγορά.

0: Ο φούρνος Μενέλαος σου φτιάχνει κάθε μέρα το κέφι. Γιατί ο ξυλόφουρνός του ψήνει όλα όσα θέλεις και λαχταράς. Αμυγδαλεώνας Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-391-690.
1: Από το μεσημεράκι έως το βραδάκι, ένα είναι το μαγαζάκι, το Γεφυράκι. Σας περιμένουμε στον ανακαινισμένο χώρο μας πάνω στη θάλασσα να γευτείτε ολόφρεσκα θαλασσινά, καλοψημένα κρεατικά και εξαιρετικούς ζωμεζέδες. Ταβέρνα το Γεφυράκι. Στο Γεφυράκι της Νέας Περάμου. Τηλέφωνο 6971-607402. Νοστιμιά, ποιότητα και χαμηλές τιμές.
2: Το ονειρευόσουν και τελικά το απέκτησες. Το απόλυτο φετίχ. Η πολυτέλεια σε τέσσερις τροχούς.
3: Θα το εμπιστευτείς όπου και όπου.
2: Συνεργείο αυτοκινήτων BMW, Mini, Κοφαντίδης.
4: Το μόνο άρτια καταρτισμένο, ανεξάρτητο έμπειρο συνεργείο για την BMW και το Mini σας.
2: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς για εγγυημένη εργασία, γνήσια ανταλλακτικά και άρτιο αποτέλεσμα.
3: Όλα στις καλύτερες τιμές.
2: BMW, Mini, Κοφαντίδης.
3: 5ο χιλιόμετρο, Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521042002.
2: BMW, Mini, Κοφαντίδης.
4: Το μόνο άρτια καταρτισμένο, ανεξάρτητο έμπειρο συνεργείο για την BMW και το Mini σας.
2: Γιατί η εξειδίκευση δεν είναι φετίχ.
5: Φέτος, οι διακοπές σου είναι πιο κοντά από ό,τι φαντάζεσαι.
6: Πολύ πιο κοντά.
5: Μαρακές Beach Bar στην παραλία Αμολόφων. Ραντεβού στην παραλία για παγωμένα κοκτέιλς, δυνατή μουσική και ατελείωτες βουτιές. Μαρακές. Εδώ γράφονται οι καλύτερες καλοκαιρινές ιστορίες. Μαρακές, Αμόλοφη Καβάλας. Μαρακές. Φόρεσε το μαγιό σου και έλα να ζήσουμε μαζί
6: το απόλυτο summer mood.
5: Το μόνο που λυπεί. Είσαι εσύ.
7: Κάποιες γεύσεις δεν περνούν απαρατήρητες. Η εταιρεία Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company φέρνει στο τραπέζι σας την γκάμα των καπνιστών αλαντικών από αυτοτελή κομμάτια βουδινού και χοιρινού κρέατος, καπνισμένο σε ξύλο οξιάς, με μεράκι και μαστοριά. Αλαντικά που ξεχωρίζουν από την πρώτη μπουκιά. Βρείτε τα στο κρεοπωλείο της εταιρείας, στην Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο δίκτυο συνεργαζόμενων καταστημάτων τροφίμων στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας στο τραπέζι σας.
8: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
9: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
8: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
10: Citroën, καλημέρα σας.
11: Καλημέρα σας. Οδηγώ το νέο σε 5 Aircross και τα καθίσματα μου κάνουν μασάζ. Σαν να είμαι σε γαλλικό σπα. Πείτε μου κάτι. Ονειρεύομαι.
10: Όχι κύριε, δεν ονειρεύεστε. Απολαμβάνετε τα καθίσματα Advanced Comfort του νέου σας Citroën.
11: Α, ευχαριστώ.
12: Αχ, ο πέμπτος σήμερα. Νέο Citroën σε 5 Aircross. Το όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Διαθέσιμο σε εκδόσεις Hybrid, Plug-in Hybrid και αμυγός ηλεκτρικό με αυτονομία έως 678 χιλιόμετρα. Αποκτήστε το σήμερα με το πρόγραμμα απόστηρησης Citroën.
13: Citroën Anco. 8 χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, Καβάλα.
14: Φέτος το καλοκαίρι δεν χρειάζεται να διαλέξεις ανάμεσα σε φαγητό και θάλασσα. Το De Facto φέρνει την Ιταλία δίπλα στο κύμα, στην παραλία της Νέας Ηρακλίτσας. Απόλαυσε αυθεντικές ιταλικές γεύσεις, φρέσκες πίτσες, ζυμαρικά και δροσερά κοκτέιλ στο νέο Beach Bar που δημιουργήθηκε για να συνδυάζει μπάνιο και γαστρονομία. Πιτσαρία, ιταλικό εστιατόριο De Facto. Από το 1993 με αγάπη για τη γεύση. Delivery στις γύρω περιοχές. Τηλέφωνο 2594-022-888.
15: Στο Butter & Fly το βούτυρο λιώνει αργά και οι συνταγές φτιάχνονται αποκλειστικά στο χέρι. Χρησιμοποιούμε μόνο αγνά υλικά, χωρίς χημικά και σκόνες. Γιατί στο Butter & Fly πιστεύουμε ότι η καθημερινότητά σας αξίζει την απόλυτη ποιότητα. Butter & Fly. Σοφοκλή Βενιζέλου 30 στην Κηπούπολη.
16: Εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων και ηλεκτρικών συσκευών με καταστήματα σε Καβάλα, Δράμα, Καρδίτσα, Αλεξανδρούπολη, Θεσσαλονίκη και πλέον καινούριο κατάστημα και στην Αθήνα και εργοστάσια σε Ζιμπάμπουε, Βουλγαρία και Ισπανία.
17: Όπα, όπα, πλάκα κάνετε. Ένα κατάστημα στο Ζυγό Καβάλας και πολύ σας είναι.
16: Ανακύκλωση Θεοφυλακτίδης. Θα μας βρείτε στον Ζυγό Καβάλας και στο www.theofilaktidis.gr. Τηλέφωνο 2510-243-129. Κινητό 6945-2087-86.
18: Η ποιότητα, λένε, βρίσκεται στην απλότητα, στην αγάπη για το καλό φαγητό και στο ταξίδι που προσφέρει η κάθε ξεχωριστή μπουκιά. Κρεατοφαγείο εστιατόριο Μαϊντανός. Με σεβασμό στην καλή πρώτη ύλη και στις γνώσεις μας, παίρνουμε άριστα από εσάς και στη γεύση και στη φιλοξενία. Κρεατοφαγείο εστιατόριο Μαϊντανός. Σε έναν ανακαινισμένο χώρο, με ευρύχωρη σάλα και άνετο χώρο στάθμευσης, θα δοκιμάσεις δημιουργίες που στηρίζονται αποκλειστικά στην νοστιμιά της απλότητας. Κρεατοφαγείο εστιατόριο Μαϊντανός. 28 Οκτωβρίου 88, Κρινίδες. Τηλέφωνο κρατήσεων 6979-33-0098. Απλά και νόστιμα.
19: Έρχεται το Σάββατο 18 Ιουλίου. Μια ανεπανάληπτη βραδιά με τους Γιάννη Καψάλη και Βασίλη Μπαντή, που καλά θα κάνεις να μην το χάσεις. Στο Κλαρίνο, ο μοναδικός Μάκης Τσίκος. Μαζί τους, ο δικός μας Κωστής Λατίνης. Κρατήσεις στο 6988-400-389. Σάββατο 18 Ιουλίου, στο γήπεδο Αγιάσματος. Γιάννης Καψάλης, Βασίλης Μπαντής. Σας περιμένουμε

έτσι επιστρέψαμε με Πέτρο Ιακωβίδη και Κέτη Γαρμπή. Λοιπόν, είμαστε 4 λεπτά πριν από τις 12 στο πιο λαμπερό ραδιόφωνο της πόλης, με τα μηνύματά σας να έρχονται συνεχώς. Σε λίγο θα θυμίσω αναλυτικά το διαγωνισμό. Μην ξεχνάτε, απόψε έχουμε Πάολα live στο γήπεδο Ελευθερών. Αύριο Σάββατο Μακεδονικός Αμισκιανών σας προσκαλεί στο χορό του στο γήπεδο Αμισκιανών με Θεόφιλο Πουταχίδη. Ενώ έχουμε και την Κυριακή το βράδυ το χορό που διοργανώνεται στο Χαλκερό. Οπότε έχετε πάρα πολλές επιλογές για το Σαββατοκυριακό, εκτός βέβαια από μουσικούς χορούς και συναυλίες, έχουμε και τις παραστάσεις με τη Μίδια, Σαββατοκυριακή στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων, και με τον Πλούτο, με Μάρκο Σεφελή, τη Δευτέρα στο Ακόντισμα. Το φορτηγό από Νατάσα Βασιλική το έχω βάλει. Θα βάλουμε όμως κάτι άλλο από Νατάσα σε λίγο. Θα ακούσουμε και Πάολα για τη ζωή. Ο Γιάννης από Φιλίππους, η Κατερίνα από Άγιο Ανδρέα, ο Μανώλης από τη Δράμα, ο Κωνσταντίνος από Χριστοχώρη, Νέστου, η Παναγιώτα από Κέντρο και η Ελένη από Δράμα. Όλοι αυτοί έχουν στείλει συμμετοχές. Και ισανότερα, Γιώργος Κακοσέος τώρα στα ραδιόφωνά σας.

Λοιπόν, ακούσαμε και τη Ζώζεφιν, ακούσαμε και τις καμπάνες από Κωνσταντίνο Αργυρό, ταξιδέψαμε στα παλιά με Δέσποινα Βανδύ και έχω τώρα Θοδωρή Φέρη, Κατερίνα Λιόλιου και Μιχάλη Χατζηγιάννη με το νέο του καλοκαιρινό τραγούδι, το Όλα Μαγικά. Θα τα ακούσουμε αυτά τα τρία, θα πάμε σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε για να δούμε τα νέα σας μηνύματα και βέβαια να κάνουμε και την κλήρωση του διαγωνισμού μας. Αλλά εκτός από το διαγωνισμό που τρέχει, με προσκλήσεις πάρα πολλές, έχουμε και PlayStation 5 δώρο εβδομάδος που κληρώνεται σήμερα το βράδυ. Οπότε, όνομα, επίθετο, περιοχή στο Viber 694-700-1057 και σε παρένθεση γράφετε ποιες προσκλήσεις από όλες αυτές που δίνουμε σας ενδιαφέρουν.

0: Supermarket Γουντζίδη. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε στις τιμές που ζητάτε.
1: Το καλοκαίρι συνεχίζεται με απίστευτες προσφορές και σούπερ τιμές στο νέο μας φυλάδιο από τις 6 έως και τις 15 Ιουλίου.
0: Κερδίστε τώρα το μεγάλο μας δώρο. Με κάθε λογαριασμό 60 ευρώ και άνω, παίρνετε δώρο μία επώνυμη πετσέτα θαλάσσης Laura Ashley σε 3 υπέροχα χρώματα.
1: Δείτε και αυτό. Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο λιόλαδο 4 λίτρα σε super hot deal τιμή μόνο 23 ευρώ και 95 λεπτά.
0: Στο κρεοπωλείο μας πάντα φρέσκα και ποιοτικά κρέατα. Νόστιμη χοιρινή τηγανιά μόνο 6 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και σηκώτη νεαρού βοηδούς σε νέα τιμή μόνο 7 ευρώ και 25 λεπτά.
1: Και για ρούχα που μοσχοβολούν καλοκαιρινή φρεσκάδα, σκόνη πλυντηρίου όμο, τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες, σούπερ τιμή μόνο 6 ευρώ και 79 λεπτά.
0: Δείτε το νέο μας φυλάδιο, θα καταλάβετε και θα ενθουσιαστείτε.
1: Supermarket Γουτζίδης. Η ζωή μας, ο τόπος μας.
2: Η ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Η O-Wood, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα, δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. O-Wood. Οξιά και δρύς, χίδιν και σε παλέτα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 884411. O-Wood. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες.
3: Θέλεις το σπίτι σου να ξεχωρίζει, το Airbnb σου να γεμίζει κρατήσεις, τον επαγγελματικό σου χώρο να εμπνέει? Η διακοσμήτρια εσωτερικών χώρων Στέλλα Σεϊτίδου και το Home Identity σχεδιάζουν χώρους με στυλ, άποψη και χαρακτήρα. Μην μένεις σε ένα συνηθισμένο περιβάλλον, δώσε στο χώρο σου την ταυτότητα που του αξίζει. Κάλεσε τώρα στο 6944-252-400 ή μπε στο homeidentity.gr. Home Identity. Διακόσμηση που κάνει τη διαφορά.
4: Αναζητάτε την ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
5: Θέλετε να νιώθετε άνετα κάθε στιγμή.
4: X-Rays Shoes.
5: Όλα τα βήματα οδηγούν εδώ.
4: Επώνυμα, γυναικεία και ανδρικά υποδήματα και αξεσουάρ που σας προσφέρουν όλα όσα ζητάτε.
5: Επιλέξτε ανάμεσα από μια μεγάλη γκάμα σε σχέδια με ασύγκριτη ποιότητα και άψογη εξυπηρέτηση.
4: X-Rays Shoes. Στον πεζόδρομο Κωστή Παλαμάτρια Δέλτα, Καβάλα. Αλλά και Σέρες και Αλεξανδρούπολη. Θα μας βρείτε και στο xraysus.gr.
5: X-Ray Shoes. Συμβαδίζει με τις επιθυμίες σας.
6: Δράμα. Δώσε βάση. Οι καλοκαιρινές νύχτες παίρνουν φωτιά και ο προορισμός είναι ένας. Butterfly Club.
7: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε.
6: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο η ένταση χτυπάει κόκκινο με τους κορυφαίους DJs της χώρας και τα πιο εκρηκτικά live της σεζόν. Ξέχασε ότι ήξερες.
8: Εδώ η διασκέδαση δεν έχει όρια.
6: Butterfly Club στη Δράμα.
8: Butterfly Club.
6: Butterfly Club. Είσαι έτοιμος να το ζήσεις?
8: Butterfly Club.
6: Το καλοκαίρι σου ξεκινάει εδώ.
9: Χορηγός επικοινωνίας Λάμψη 105,7.
10: Αναζητάτε την αυθεντική γεύση του καλομαγειρεμένου φαγητού? Το Μαγειρίο Μεσογειακό στην Πέραμο σας υποδέχεται καθημερινά με πιάτα που φτιάχνονται στην κουζίνα μας μπροστά στα μάτια σας, με φροντίδα και τις πιο εκλεκτές πρώτες ύλες. Είμαστε το πρώτο μαγειρίο της περιοχής και παραμένουμε πιστοί στην ποιότητα που μας καθιέρωσε. Θα μας βρείτε στην Πέραμο, Αγίου Νικολάου 23. Τηλέφωνο παραγγελιών 25 940 22 122. Μαγειρίο Μεσογειακό. Γιατί τίποτα δεν συγκρίνεται με το σπιτικό φαγητό.
11: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζεται. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
12: Κάθε στιγμή μπορεί να γίνει μαγική. Το μόνο που χρειάζεται είναι λίγη λάμψη. Καλέας κόσμημα. Όλη η λάμψη του χρυσού. Όλο το φως του ασημνιού. Όλη η μαγεία του λευκό χρυσού. Σε κοσμήματα και ρολόγια που θα ομορφύνουν κάθε σας στιγμή. Καλέας κόσμημα. Ανανεωμένος χώρος που φιλοξενεί τις πιο ξεχωριστές δημιουργίες από χρυσό και ασήμι. Επισκευή και κατασκευή κοσμημάτων από το 1960. Καλέας κόσμημα. Ομονία 40, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510 224034. Διαχρονική αξία.
13: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
14: Πάμε δυνατά και σταθερά.
13: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
15: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
13: μέχρι όσο θέλω εγώ.
15: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καβάλα, Δαγκλή 24. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
16: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βουνοχωρίου σας προσκαλεί στο δεύτερο καραμανλίδικο και λαϊκοποντιακό γλέντι το Σάββατο 25 Ιουλίου στο Βουνοχώρι Καβάλας. Μαζί μας ο Σταύρος Φωτιάδης.
17: Εγώ δεν έπεινα και με.
16: Ο Γιάννης Τότογλου στο Σάζι και στο Τραγούδι. Και στο τραγούδι ο Αντώνης Σιδηρόπουλος, στο τραγούδι ο Λάμπης Ελληναίος, στον ταούλι ο Τάσος Κερκίδης. Τηλέφωνο κρατήσεων 6980 112829. Μην λείψει κανείς.
18: Οι επιτυχίες

Η θερμοκρασία ανεβαίνει, το ίδιο και η διάθεση βέβαια, γιατί είναι Παρασκευή, έχουμε Σαββατοκύριακο μπροστά μας, με πολύ καλό καιρό μάλιστα. Γιατί η αλήθεια είναι ότι τα προηγούμενα Σαββατοκύριακα πάντα κάτι γινότανε, κάτι έτσι λίγο μας χαλούσε. Από ό,τι φαίνεται ο καιρός θα είναι σύμμαχος στο να περάσουμε τέλεια το Παρασκευό Σαββατοκύριακό μας. Και ακούσαμε τυφώνες Αλκατράζ, το ζήτησε η Έφη, η Δέσποινα από Ραψάνη έστειλε συμμετοχή, η Δέσποινα από Καλαμπάκι, η Μαρία από Κοκκινόχωμα, η Βέτα από Ελευθερούπολη, η Ελισάβετ από Παναγία. Καλή ακρόαση σε όλους, ακούμε δυνατά τις επιτυχίες από Λάμψη, να είσαι καλά. Η Λιάννα από Ραψάνη έστειλε συμμετοχή. Μαριάννα από Καβάλα, να το πω άλλη μια φορά, μπορείτε να γράφετε μόνο για ένα event, σε παρένθεση. Δηλαδή δεν γράφουμε και Πάολα και Φέρης και Πλούτος και Μίδια. Ένα επιλέγουμε και το γράφουμε για να μπορούμε και εμείς να κάνουμε σωστά την κλήρωση. Σκεφτείτε ο καθένας να γράφει από 3-4 διαφορετικά. Η Ειρήνη από Καβάλα έστειλε συμμετοχή και μου ζητά Σάκη Ρουβά. Τριανταφυλιά από Περιγιάλη και Νικολέτα από Κεραμωτή. Νομίζω σας έχω διαβάσει όλους. Πάμε τώρα ταξίδι στα παλιά με Νατάσα Θεοδωρίδου.

Λοιπόν, παιδιά, έφτασε η ώρα των νικητών. Όσοι ακούσετε το όνομά σας, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με μήνυμα στο Viber 3 με 7 σήμερα, όχι τη Δευτέρα, γιατί κάποια δώρα είναι για Παρασκευό Σαββατοκύριακο, έτσι. Σήμερα 3 με 7 στέλνετε μήνυμα στο Viber όσοι ακούσετε το όνομά σας. Ο Βασίλης Τσακαλίδης θα είναι εδώ και θα σας ενημερώσει για τα δώρα. Για Πάολα, Τάνια από Καβάλα 178, Λευτέρης από Πέραμο 081, κερδίζουν διπλή πρόσκληση. Για Φέρι, Αθηνά από Δράμα 240, Νίκος από Δοξάτο 178. Για Μύδια, Τάσος από Καβάλα 175, Χριστίνα από Βύρωνα 089. Για Πλούτο, Κατερίνα από Δράμα 711, Λένα από Παναγία 805. Για Μακεδονικό, Αμισιανών, Χρήστος από Αμισιανά 149, Μαρία από Κοκκινόχωμα 432. Πακέτο ομορφιάς της SBC, κερδίζει Ειρήνη από Δεξαμενή 205. Το σετ αντιλιακών της Αβέν, Γιώργος από το παλιό 623. Το κόσμημα από το Μαγντάρτε, Ελευθερία από Ποταμούδια 684. Την τσάντα από το Happy Accessorize, Χρύσα από Δράμα 137. Και το φόρεμα από το Opsis Fashion Club, Ελένη από Καρβάλι 277. Αυτοί είναι οι νικητές και στέλνετε ένα μήνυμα 3 με 7 στο Viber και ενημερώνεστε αναλυτικά για τα δώρα. Κλείνω με Σάκη Ρουβά, Ρία Ελληνίδου. Αθηνά Κλίμη έρχεται σε λίγο στην παρέα σας. 3 με 7 θα είναι κοντά σας ο Βασίλης Τσακαλίδης και λίγο πριν τελειώσει η εκπομπή του Βασίλη Τσακαλίδη θα γίνει και η κλήρωση για το μεγάλο δώρο εβδομάδος, το PlayStation 5. Σας εύχομαι ένα τέλειο Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Δευτέρα πρωί θα είμαστε και πάλι μαζί. Φιλιά!

0: Αυτό δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι η στιγμή που χιλιάδες φωνές γίνονται μία.
1: Φωτιά με φωτιά.
0: Η στιγμή που τα φώτα ανεβαίνουν, η μουσική δυναμώνει και ο Πάνος Κιάμος παίρνει το μικρόφωνο.
2: Οι αγάπες πονάνε.
0: Κυριακή 9 Αυγούστου, Δημοτικό Γήπεδο Ελευθερών. Ένα βράδυ γεμάτο επιτυχίες, ένταση και αληθινή διασκέδαση. Πάνος Κιάμος. Πάνος Κιάμος. Προπόληση εισιτηρίων από το Ζαχαροπλαστείο Σκλαρής, Νέα Πέραμος. Παμπ Κοράλ, Ελευθερούπολη. Ταβέρνα Αχινός, Καβάλα. Χορηγός επικοινωνίας, Λάμψη 105,7.
3: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
4: Coffee Press.
3: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα.
4: Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι ήδη μίνι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά,
3: είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009.
4: Coffee Press.
3: Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
5: Μην αφήνεις τους σκάλους, τους μύκητες ή τα νύχια που ισχωρούν να περιορίζουν την καθημερινότητά σου. Στο ποδολογικό κέντρο Κιουρτζίδου Ειρήνη, στο Μαυρόβατο Δράμας, η υγεία των ποδιών σου είναι η ειδικότητά μας. Προσφέρουμε σύγχρονες θεραπείες πρόληψης και αποκατάστασης για κάθε πρόβλημα. Εμπιστευτείτε το ποδολογικό κέντρο Κιουρτζίδου Ειρήνη. Φροντίδα που στηρίζει κάθε σου βήμα.
6: Που λες, σκέφτομαι το νέο μου αυτοκίνητο να είναι hybrid. Αλλά σκέφτομαι το θέμα της αυτονομίας. Πλάς της υποδύναμης. Πλάς της κατανάλωσης. Πλάς της τιμής.
7: Τότε να σκεφτείς το νέο MG3 Hybrid Plus, που με την πρωτοποριακή τεχνολογία Hybrid Plus έχεις 70% ηλεκτρική κίνηση, αυτόματο κυβότιο, 195 υπούς, κατανάλωση 4,4 λίτρα, έχεις περισσότερα από ένα απλό Hybrid. Από 19.950 ευρώ και με 7 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Ανακάλυψε το νέο MG3 Hybrid Plus στο επίσημο δίκτυο MG. MG. Always get more. Anco Carepe. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής MG. 8 χιλιόμετρο εθνικής οδού Καβάλας Ελευθερούπολης, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-326292.
8: Αγάπη μου, τι θα κάνουμε φέτος με τον ήλιο, θα καούμε πάλι.
9: Μην στεναχωριέσαι, μωρό μου, πλέον υπάρχει λύση στην πόλη μας.
10: Αναβαθμίστε αισθητικά το χώρο σας με ποιοτικά συστήματα σκίασης από το κατάστημα τεντών του Βασιλείου Κατζάλη. Τέντες, πέργολες, αντιαναμικές ζελατίνες και ηλεκτρικοί αυτοματισμοί, καθώς και πάσης φύσεως επισκευή στην υπάρχουσα τέντα σας.
11: Τέντες Κατζάλης Βασίλειος, Γαλλικής Δημοκρατίας 62, Καβάλα. Τηλέφωνα 2510-833-681 και 6987-103-300.
12: Ετοιμαστείτε να ανανεώσετε τον χώρο σας με μοναδικά έπιπλα που συνδυάζουν ποιότητα και οικονομία. Έπιπλο Κατσιρντής. Και αν το ζητούμενο είναι η ξεκούραση και η άνεση στον ύπνο σας, επισκεφτείτε την Greco Strom Κατσιρντής. Εκεί θα βρείτε στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια, βρεφικά και ό,τι άλλο χρειάζεστε για έναν αναζωογονητικό ύπνο. Έπιπλο Κατσιρντής. 10 χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας, στη γέφυρα Δοξάτου. Τηλέφωνο 2521-068-291. Greco Strom. Ελευθερίου Βενιζέλου 52, Καβάλα. Εγκαταστάσεις εργοστασίου Κεφαλάρι Δράμας. Και στα social, έπιπλο Κατσιρντής, Facebook και Instagram.
0: Ψάχνετε το επόμενο αυτοκίνητό σας ή το ιδανικό όχημα για ενοικίαση? Η απάντηση είναι Αλεξιάδης. Συνδυάζουμε την εμπορία και ενοικίαση οχημάτων με την εγγύηση ενός Boss Car Service. Μπείτε στο otoalexiadis.gr ή τηλεφωνήστε στα 2510 3911 22 και 6945 753 959. Αλεξιάδης. 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Δράμας στον Αμυγδαλεώνα. Αλεξιάδης Boss Car Service. Κρατάμε την κίνησή σας πάντα σε πρώτο
13: πίνας.
0: Πλάνο.
13: Η λύση είναι μία. Ξύλινη κουτάλα. Καθημερινά, σπιτικά μαγειρευτά, της ώρας, λαδερά και αυθεντικές ελληνικές γεύσεις σαν να μαγείρεψε η μαμά. Με φρέσκα, τοπικά υλικά και μεράκι που φαίνεται στο πιάτο. Ξύλινη κουτάλα. Βρες μας στη Νέα Πέραμο Καβάλας, λίγο πριν την εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Τηλέφωνο παραγγελιών 2594-0-22439.
14: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο. Και θα το κάνεις μόνος. Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Higher Shops και ξεκίνα. Νίκια σε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Higher Shops και highershops.gr.
1: Θα μας βρείτε και στην Καβάλα, Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού, δίπλα στο γήπεδο. Τηλέφωνο 2511-1098-03.
15: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
16: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
15: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
17: Η απόσταξη του καλού τσίπουρου χρειάζεται γνώση, τέχνη και μεράκι. Ό,τι ακριβώς χρειάζεται για να δημιουργήσουμε το τσίπουρο μυρογιάλι. Όλη η τέχνη της απόσταξης σε ένα μπουκάλι γεμάτο γεύση και αρώματα που συντροφεύουν τις στιγμές μας. Μυρογιάλι. Το μοναδικό τσίπουρο που παράγεται και εμφιαλώνεται στο Μυρτόφυτο Καβάλας. Τσίπουρο μυρογιάλι. Με την εγγύηση ποιότητας της αποσταγματοποιίας ποτοποιίας Τσάκαλος Ανδρέας. Τηλέφωνο 25 94 77 07 03. Τσίπουρο μυρογιάλι. Απόσταγμα παράδοσης.
18: Το μεγάλο καλοκαιρινό ραντεβού είναι εδώ. Η ποδοσφαιρική ομάδα του Ατρόμητου Χαλκερού, σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Χαλκερού, σας προσκαλεί στον ετήσιο χορό της. Την Κυριακή 12 Ιουλίου, η πλατεία του Χαλκερού μεταμορφώνεται στην πιο ζωντανή πίστα του καλοκαιριού. Μαζί μας η μοναδική Σοφία Νεοχωρίτου.
19: Σαν τον ουρανό φαντασί.
18: Και ο Αργύρης Κόκορης υπόσχονται μια βραδιά γεμάτη κέφι, χορό και αυθεντικό γλέντι.
20: Παγωμένα ποτά, καλό φαγητό και η καλύτερη διάθεση. Στηρίζουμε την ομάδα μας, διασκεδάζουμε μαζί.
18: Την Κυριακή 12 Ιουλίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Χαλκερό. Εσύ θα λείπεις. Τιμή εισόδου 3 ευρώ. Θα προηγηθεί αρτοκλασία για τον Άγιο Παΐσιο.
21: Τηλέφωνο κρατήσεων 6974 210 480. Κυρία Νικολίου.

Λοιπόν και σήμερα, καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα, Θηδάκλη με στην παρέα σας, Παρασκευούλα Ζάχαρη, Παρασκευούλα Μέλη και φυσικά είστε στο Be Viral Radio Show. Θα είμαστε λοιπόν μαζί για ένα δύο ώρο γεμάτο μουσική με όλα τα viral θέματα και όχι μόνο. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες έρχονται αμέσως τώρα και εμείς επιστρέφουμε σε ελάχιστα λεπτά.

όλα τα συναυλιακά, πολλά τα βίντεο που τρεντάνουν στο TikTok αυτές τις μέρες, αλλά και τα βίντεο clips. Πάμε να τα πάρουμε όλα από την αρχή. Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας και η Ελένη Φουρέιρα έδωσε ένα show, παιδιά, στο θέατρο και στη Θεσσαλονίκη, που πραγματικά τα έσπασε στα social media. Και λόγω outfits και λόγω χορού φυσικά. Θα είμαστε λοιπόν μαζί σχεδόν για 2 ώρες για να τα συζητήσουμε όλα αυτά και άλλα πολλά, και φυσικά γιατί, παιδιά, το Jackie O είναι το επόμενο hit του καλοκαιριού.

Νατάς από Φίλιο, παιδιά, μία λέξη, μία ιστορία. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου και σας κάνει εντύπωση που μιλάω για από Φίλιο εδώ πέρα στην εκπομπή μας, γιατί όχι, βρε παιδιά. Επειδή θεωρείται έντεχνη, καλλιτέχνητα, εμείς βάζουμε ταμπέλες, παιδιά. Και αυτά βλέπω στα social media και συγχύζομαι. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, είστε στο Be Viral Radio Show και το όλα τέλεια της Νατάς από Φίλιο, παιδιά, έχει τρεντάρει πριν καν κυκλοφορήσει. Κυκλοφόρησε σήμερα, παιδιά, το βίντεο κλιπ. Σήμερα, βασικά, χθες, βλακίες σας λέω. Χθες, παιδιά, κυκλοφόρησε το βίντεο κλιπ. Αλλά το teaser είχε ξεκινήσει εδώ και 4 μέρες να πέσει στα social media και πραγματικά να κάνει παταγό. Μείνετε στην παρέα μας και φυσικά στείλτε μου τα μηνύματά σας για να μου πείτε γνώμη εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show.

0: σε μανία.
1: Η μοναδική Πάολα στο γήπεδο Ελευθερών Δήμο Παγκαίου. Ο Κεραυνός Ελευθερών σας προσκαλεί σε μια ανατρεπτική μουσική βραδιά με την εκρηκτική ερμηνεύτρια Πάολα. Προπόληση εισιτηρίων 20 ευρώ. Για κρατήσεις απαιτείται η αγορά εισιτηρίου. Σημεία προπόλησης Ελευθερές, Ευδοκίου Ότοφιτ, Πέραμος, Καφές Αγροπλαστείο Καφ, Παραλία Οφρηνίου, Μυρσίνη Χρυσαφούδη Ενεργό, Καβάλα, Άλεξ Πίρσερ Τατού, Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίνη Αγορά, Ελευθερούπολη, Tech Concept, Δράμα, Γρανάζι, Online, ticketservices.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Λάμψη 105,7.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
4: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
5: Όταν το στομάχι σου διαμαρτύρεται και ο νου σου είναι συνέχεια στη λιχουδιά. Όταν σου έχει βγει το όνομα του λιχούδι, τότε πήγαινε και εσύ στο συνονόματο. Snack Bar Λιχούδι. Αφράτες φύτες, καλοψημένες μερίδες κρεάτων, εκλεκτές μοσχαρίσιες, λαχταριστά μπέργκερς και φρέσκες σαλάτες. Απόλαψε τις πιο λαχταριστές λιχουδιές δίπλα στη θάλασσα. Snack Bar Λιχούδις. Στη Νέα Πέραμο Καβάλας. Τηλέφωνο delivery 25940-23692. Snack Bar Λιχούδις και στον Αμυγδαλεώνα. Εθισμένος στη λιχουδιά.
6: Λοιπόν, έχει πεντανόστιμο φαγητό και μακρινή καταγωγή.
7: Μήπως είναι Αυστραλός.
6: Σε άλλη ήπειρο βρίσκεσαι.
7: Μήπως τότε Αμερικάνος.
6: Ανέβα λίγο.
7: Καναδός.
6: Άνα, γεια σου. Τώρα που τον βρήκες, πάμε να φάμε κιόλας.
8: Ταβέρνα ο Καναδός.
6: Πιάτα που μοσχοβολάνε θάλασσα και ζουμερά κρεατικά που λιώνουν στο στόμα.
8: Σπέσιαλ γαρίδο μακαρονάδα. Ολόφρεσκα θαλασσινά, σμυρνέικα σουτζουκάκια, χειροποίητα μπιφτέκια και μερακλίδικο σαγανάκι με κεφαλοτήρι.
6: Ταβέρνα ο Καναδός. Θεοδόρου Πουλίδου 27 στην Παλιά Πόλη.
8: Για παραγγελία έτοιμη έξω από την πόρτα σου, κάλεσε στο 2510-835-172.
6: Από τον Καναδά στην Καβάλα, ένα πεντανόστιμο πιάτο δρόμος.
9: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονία 77, τηλέφωνο 2510-220201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Για εμάς η φροντίδα δεν είναι μια λέξη, είναι προτεραιότητά μας.
2: Grand Chalet Care. Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων με άνετες εγκαταστάσεις στο καταπράσινο φυσικό τοπίο του Γρανίτη. Με καταρτισμένο προσωπικό, υγιεινή διατροφή, 24 ώρες παροχές φιλοξενίας, νοσηλευτικής φροντίδας με προσωπική προσέγγιση.
1: Grand Chalet Care.
2: Πληροφορίες στο 25230-23200 και στο grandchaletcare.gr.
1: Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Grand Chalet Care. Φροντίδα με σεβασμό και επαγγελματισμό.
3: Ζήστε μια μοναδική εμπειρία ψυχαγωγίας, περιποίησης και φιλοξενίας μπροστά στο κύμα.
4: Καβάλα Resort & Spa. Απολαύστε την πισίνα, ένα μασάζ ή χαμάμ.
3: Δοκιμάστε ένα εξαιρετικό γεύμα στο εστιατόριο και χαλαρώστε με υπέροχη θέα στη θάλασσα στο Roof Garden.
4: Τα υπερσύγχρονα δωμάτια μας είναι η ιδανική επιλογή για μια ξεχωριστή απόδραση.
3: Καβάλα Resort & Spa. Νέα Καρβάλη Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-31-6737 και στο www.kavala-resort-spa.com.
4: Μοναδική εμπειρία φιλοξενίας.
5: Φέτος ο λογαριασμός

0: Και για πρώτη φορά, μεγάλη γκάμα σε ποτά χωρίς αλκοόλ. Διασκεδάζεις, πληρώνεις το λογαριασμό στις καλύτερες τιμές, χαμογελάς και γυρίζεις σπίτι σου με ασφάλεια. Μόντα Μπαρ. Στη Νέα Ηρακλήτσα. Τηλέφωνο κρατήσεων 6945 175 981.
1: Το μεγαλύτερο παραδοσιακό γλέντι του καλοκαιριού σας περιμένει. Ο Πολιτιστικός και Μορφωτικός Σύλλογος Αντιφιλίππων σας προσκαλεί στην 22η Γιορτή Καλαμποκιού το Σάββατο 18 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ, στον προαύλιο χώρο του

0: αποδικία.
1: Στη σκηνή το αγαπημένο μουσικό σχήμα Μπρατίμια, μαζί με τη μοναδική Σταυρούλα Γιαλκοβάνη, σε ένα γνήσιο παραδοσιακό γλέντι, με τραγούδι, χορό και αστήρευτο κέφι μέχρι αργά. 22η γιορτή Καλαμποκιού, Σάββατο 18 Ιουλίου, Αντιφίλη Πικαβάλας. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Σας περιμένουμε όλους.

Σήμερα τα trends, πολλές επιτυχίες και η μάνα του 1980-1990 τρεντάρει στα social media και δικαίως, παιδιά, θα έλεγε κανένας, γιατί μιλάμε για μια περσόνα του Βαγγέλη Κυπαρίση που πραγματικά έχει κάνει χαμό. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, καλησπέρα σε όλους και αν δεν ξέρεις γιατί πράγμα μιλάω, πάτα μάνα 1980 στο TikTok και θα σου βγει, πίστεψέ με.

back-to-back επιτυχίες, back-to-back και τα νέα. Και λίγο πριν περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής, θυμίζουμε παιδιά ότι παιδιά έρχεται Σαββατοκύριακο. Παιδιά, ότι παιδιά τέλεια τα έχει πάει η Αθηνά η κλίμη, παιδιά, όπως καταλαβαίνετε. Αθηνά κλίμη στην παρέα σας και φυσικά είστε στο Be Viral Radio Show. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε. Περνάμε λοιπόν σιγά-σιγά στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής. Έχουμε πολύ ρεπορτάζ, έχουμε πάρα πολλά πράγματα να πούμε και φυσικά πολλές επιτυχίες εδώ.

0: Viral Radio Show.
1: Η μεγάλη στιγμή πλησιάζει. Το Σάββατο 8 Αυγούστου, το γήπεδο Αγίου Αθανασίου Δράμας υποδέχεται μία από τις κορυφαίες φωνές του ελληνικού τραγουδιού. Η Peggy Zina έρχεται live σε μία μοναδική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Με όλες τις μεγάλες επιτυχίες της σε μία βραδιά γεμάτη κέφι, συγκίνηση και ατελείωτο τραγούδι. Τηλέφωνο κρατήσεων 6944-767-623. Προπόληση Αμυγδαλεώνας, Περίπτερο Τσολακίδης, Άγιος Αθανάσιος, Κοτομάνια, Δράμα, Αέλια All Day Bar. Χορηγός επικοινωνίας Λάμψη 105,7.
2: Από το μεσημεράκι έως το βραδάκι, ένα είναι το μαγαζάκι, το Γεφυράκι. Σας περιμένουμε στον ανακαινισμένο χώρο μας πάνω στη θάλασσα να γευτείτε ολόφρεσκα θαλασσινά, καλοψημένα κρεατικά και εξαιρετικούς ζωμεζέδες. Ταβέρνα το Γεφυράκι. Στο Γεφυράκι της Νέας Περάμου. Τηλέφωνο 6971-607402. Νοστιμιά, ποιότητα και χαμηλές τιμές.
3: Φέτος, οι διακοπές σου είναι πιο κοντά από ό,τι φαντάζεσαι.
4: Πολύ πιο κοντά.
3: Μαρακές.
4: Μαρακές
3: Beach Bar στην παραλία Αμολόφων. Ραντεβού στην παραλία για παγωμένα κοκτέιλς, δυνατή μουσική και ατελείωτες βουτιές. Μαρακές. Εδώ γράφονται οι καλύτερες καλοκαιρινές ιστορίες. Μαρακές, αμόλοφη καβάλας.
4: Μαρακές.
3: Φόρεσε το μαγιό σου και έλα να ζήσουμε μαζί
4: το απόλυτο summer mood.
3: Το μόνο που λυπεί είσαι εσύ.
5: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγείς σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφείο Ανίδη. Επίσημος διανομέας Geely.
6: Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα.
7: Δαγκώνει?
8: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
7: Και τι κάνει?
8: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα snacks και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
7: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιά. Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε? Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη. Άστο σε μένα.
8: Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
7: Και πού είναι αυτό?
9: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο, εσύ δεν είδες?
8: Black Dog.
10: Η ποδοσφαιρική ομάδα του Μακεδονικού Αμυσιανό Καβάλας μας προσκαλεί όλους και όλες το Σάββατο 11 Ιουλίου και ώρα 10 στο γήπεδο Αμυσιανών για να διασκεδάσουμε όλοι μαζί στον μεγάλο καλοκαιρινό χορό του. Την παράσταση θα κλέψει για άλλη μια φορά, όπως έχει γίνει θεσμός τα τελευταία χρόνια, ο διαχρονικός Θεόφιλος Πουταχίδης με όλο το επιτελείο του.
11: Ωχ, και δαρνοπομ στην Ανατολή και εγώ αδασταμέρ.
10: Στο λαϊκό πρόγραμμα θα μας ξεσηκώσει ο Κώστας Αμπακίδης.
12: Καρδιά μου πάψε να πονάς και μη με καταλύπεις.
10: Να μην απουσιάσει κανείς αυτή τη μοναδική βραδιά από το γήπεδο Αμυσιανών Καβάλας το Σάββατο 11 Ιουλίου και ώρα 10. Βάλτε τα καλά σας και όχι τα ποδοσφαιρικά σας.
13: Τιμή εισόδου 5 ευρώ.
14: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
15: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
14: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
16: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mac Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mac Motors. Mac Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
17: Στο σουβλοστάσιο, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας, η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Σούβλες & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
18: Στο Avenue Kitchen Bar κάθε μέρα και κάθε νύχτα είναι ξεχωριστή.
17: Ώρες χαλάρωσης για καφεδάκι με την παρέα σου και βράδια γεμάτα υπέροχες γεύσεις από το ανανεωμένο μενού μας έτοιμες να σας συναρπάσουν. Καθιερώσαμε και συνεχίζουμε όλο το χειμώνα ξεχωριστές θεματικές βραδιές. Avenue Kitchen Bar.
18: Avenue Kitchen Bar.
17: Στην Ελευθερούπολη, Φρίξου Παπαχριστίδη 106. Τηλέφωνο
16: για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
17: Στο σουβλοστάσιο, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας, η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Σούβλες & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
18: Στο Avenue Kitchen Bar κάθε μέρα και κάθε νύχτα είναι ξεχωριστή.
17: Ώρες χαλάρωσης για καφεδάκι με την παρέα σου και βράδια γεμάτα υπέροχες γεύσεις από το ανανεωμένο μενού μας έτοιμες να σας συναρπάσουν. Καθιερώσαμε και συνεχίζουμε όλο το χειμώνα ξεχωριστές θεματικές βραδιές. Avenue Kitchen Bar.
18: Avenue Kitchen Bar.
17: Στην Ελευθερούπολη, Φρίξου Παπαδάκη.

0: με την παρέα σου και βράδια γεμάτα υπέροχες γεύσεις από το ανανεωμένο μενού μας, έτοιμες να σας συναρπάσουν. Καθιερώσαμε και συνεχίζουμε όλο το χειμώνα ξεχωριστές θεματικές βραδιές. Avenue Kitchen Bar. Avenue Kitchen Bar. Στην Ελευθερούπολη, Φρίξου Παπαχριστίδη 106. Τηλέφωνο 25920-23667. Avenue Kitchen Bar. Avenue Kitchen Bar. Η εμπειρία που πρέπει να ζήσεις.
1: Citroën, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας. Οδηγώ τον έως σε 5 Aircross και τα καθίσματα μου κάνουν μασάζ. Σαν να είμαι σε γαλλικό σπα. Πείτε μου κάτι, ονειρεύομαι?
1: Όχι κύριε, δεν ονειρεύεστε. Απολαμβάνετε τα καθίσματα Advanced Comfort του νέου σας Citroën.
2: Α, ευχαριστώ.
3: Αχ, ο πέμπτος σήμερα. Νέο Citroën σε 5 Aircross. Το όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Διαθέσιμο σε εκδόσεις Hybrid, Plug-in Hybrid και αμυγός ηλεκτρικό με αυτονομία έως 678 χιλιόμετρα. Αποκτήστε το σήμερα με το πρόγραμμα απόστηρησης Citroën.
4: Citroën Anko. 8 χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, Καβάλα.
0: Έρχεται το Σάββατο 18 Ιουλίου. Μια ανεπανάληπτη βραδιά με τους Γιάννη Καψάλη και Βασίλη Μπαντή που καλά θα κάνεις να μην το χάσεις. Στο Κλαρίνο ο μοναδικός Μάκης Τσίκος. Μαζί τους ο δικός μας Κωστής Λατίνης. Κρατήσεις στο 6988-400-389. Σάββατο 18 Ιουλίου στο γήπεδο Αγιάσματος. Γιάννης Καψάλης, Βασίλης Μπαντής. Σας περιμένουμε για ένα ξέχαστο βράδυ.
5: Οι επιτυχίες.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι, και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου και δεν ξέρετε που είστε, καλησπέρα σε όλους. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Θα είμαστε λοιπόν μαζί για μία ώριτσα ακόμα γεμάτη μουσική. Πολλές επιτυχίες, πολλά τα νέα και φυσικά πολύ το σουσού, παιδιά, που έχει πέσει εδώ πέρα στην ελληνική τηλεόραση αυτές τις μέρες. Γιατί, παιδιά, γίνονται μεταγραφές φωτιά. Βλέπω εδώ πέρα συζητήσεις Δημήτρου Ογκαρέζου και Νόρας Καούρη για την εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα. Έτσι διαβάζω. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν, είστε στο Be Viral Radio Show και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

back-to-back επιτυχίες, back-to-back και τα νέα παιδιά. Και άλλο ένα θέμα που τρεντάρει πολύ αυτές τις μέρες, χωρίς παιδιά καν να εκκλησιάζει, είναι το κομμάτι Eurovision. Δεν έχουμε θέματα και τρεντάρουν αυτά, τι να πω. Τρεντάρει πάρα πολύ πάντως στα social media. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει λοιπόν ότι ετοιμάζονται σιγά σιγά οι καταθέσεις σε περίπτωση που γίνει Sing for Greece. Είδαμε το τύπη Χάρη Σάβα σε συνέντευξη που έδωσε στο MAD για το ότι θα καταθέσει τραγούδι. Μαθαίνω ότι θα καταθέσουν και άλλες δύο καλλιτέχνητες, έτσι πολύ γνωστές νέες κοπέλες. Έχουμε γενικά σούσουρο, που λέει και Ανδρομάχη. Αθήνα, κλείνει την παρέα σας και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά λοιπόν.

πολλές επιτυχίες, πολλά τα νέα εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, viral έχει γίνει η Kate Hudson, παιδιά, αυτήν την εβδομάδα για τις διακοπές της. Και άδω για το γεγονός ότι η ίδια τραγούδησε ένα τραγούδι που βγάλε από το κεφάλι της με κιθάρα, μιλώντας έτσι για προϊόντα που αγαπάει. Γενικότερα για το κορμί, για το πόδι, για όλα έγινε viral το κορίτσι. Αχ, και θυμήθηκα, παιδιά, το How to Lose a Guy in 10 Days. Μια ταινία, παιδιά, που είδα και πριν λίγες μέρες εγώ το μεταξύ. Τυχαία πάντα. Αθηνά, κλείνουμε στην παρέα σας, λοιπόν. Επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά για να σας αποχαιρετήσω. Και παιδιά, σκεφτόμαστε Σαββατοκύριακο και διακοπές. Τίποτα άλλο.

0: τώρα.
1: Αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Αθήνα Κλίμ ήταν στην παρέα σας. Καλό σου κου σε όλους. Με ήλιο, με ζέστη, παιδιά, όμως πάντα και με το αντιλιακό σας και με ωραίες θάλασσες. Εμείς λοιπόν ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα και μέχρι τότε ακολουθήστε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και ας είναι λάθος. Φιλάκια πολλά. Bye!

0: viral. Επίθεση.
1: Το φετινό καλοκαίρι, έχει τη φωνή του Θοδωρή Φέρη.
2: Όλοι θα υπάρχεις για μας, είπες.
1: Όσο γυρίζει η γη, Summer Tour.
2: Έχω κρεμάσει μία πουλιά το φεγγάρι.
1: Τη Δευτέρα 20 Ιουλίου, στο γήπεδο Δόξας Δράμας, ο αγαπημένος καλλιτέχνης ανεβαίνει στη σκηνή για μία συναυλία γεμάτη επιτυχίες, πάθος και έντονα συναισθήματα.
0: Πάμε λιμία, παιδιά.
1: Θοδωρής Φέρης live.
3: Μια βραδιά που δεν πρέπει να χάσεις.
1: Προπόληση more.com και σε επιλεγμένα καταστήματα.
3: Θοδωρής Φέρης.
1: Θοδωρής Φέρης. Κέρδισε διπλές προσκλήσεις σε όλες τις εκπομπές του Λάμψη 105,7.
4: Η ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Η O-Good, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα, δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. O-Good. Οξιά Κεδρής, Χίδιν και σε παλέτα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947-884411. O-Good. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες.
5: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού, μόνο με 4,99 το κιλό. Ηλιέλαιο 1 λίτρο, μόνο με 1,68. Μπουγάτσα με κρέμα 560 γραμμάρια, μόνο με 1,89. Αρβανίτη, ντόπιο τυρί 900 γραμμάρια, μόνο με 6,59. Παγωτό ξυλάκι, τα 3 τεμάχια, μόνο με 2,39. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
6: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
7: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
6: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
7: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
6: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
7: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
6: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
7: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
6: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
7: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
6: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
7: Τηλέφωνο 25920 62 472.
6: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
8: Θέλεις το σπίτι σου να ξεχωρίζει, το Airbnb σου να γεμίζει κρατήσεις, τον επαγγελματικό σου χώρο να εμπνέει. Η διακοσμήτρια εσωτερικών χώρων Στέλλα Σεϊτίδου και το Home Identity σχεδιάζουν χώρους με στυλ, άποψη και χαρακτήρα. Μην μένεις σε ένα συνηθισμένο περιβάλλον, δώσε στο χώρο σου την ταυτότητα που του αξίζει. Κάλεσε τώρα στο 6944-252-400 ή μπες στο homeidentity.gr. Home Identity. Διακόσμηση που κάνει τη διαφορά.
9: Αναζητάτε την αυθεντική γεύση του καλομαγειρεμένου φαγητού? Το Μαγειρίο Μεσογειακό στην Πέραμο σας υποδέχεται καθημερινά με πιάτα που φτιάχνετε στην κουζίνα μας μπροστά στα μάτια σας, με φροντίδα και τις πιο εκλεκτές πρώτες ύλες.
10: Είμαστε το πρώτο μαγειρίο της περιοχής και παραμένουμε πιστοί στην ποιότητα που μας καθιέρωσε.
9: Θα μας βρείτε στην Πέραμο Αγίου Νικολάου 23. Τηλέφωνο παραγγελιών 25 940 22 122.
10: Μαγειρίο
9: Μεσογειακό. Γιατί τίποτα δεν συγκρίνεται
10: με το σπιτικό φαγητό.
11: Κάποιες γεύσεις δεν περνούν απαρατήρητες. Η εταιρεία Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company φέρνει στο τραπέζι σας την γκάμα των καπνιστών αλαντικών από αυτοτελή κομμάτια βουδινού και χοιρινού κρέατος, καπνισμένο σε ξύλο οξιάς με μεράκι και μαστοριά. Αλαντικά που ξεχωρίζουν από την πρώτη μπουκιά. Βρείτε τα στο κρεοπωλείο της εταιρείας, στην Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο δίκτυο συνεργαζόμενων καταστημάτων τροφίμων στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας στο τραπέζι σας.
12: Η ποιότητα, λένε, βρίσκεται στην απλότητα, στην αγάπη για το καλό φαγητό και στο ταξίδι που προσφέρει η κάθε ξεχωριστή μπουκιά. Κρεατοφαγείο Εστιατόριο Μαϊντανός. Με σεβασμό στην καλή πρώτη ύλη και στις γνώσεις μας, παίρνουμε άριστα από εσάς και στη γεύση και στη φιλοξενία. Κρεατοφαγείο Εστιατόριο Μαϊντανός. Σε έναν ανακαινισμένο χώρο, με ευρύχωρη σάλα και άνετο χώρο στάθμευσης, θα δοκιμάσεις δημιουργίες που στηρίζονται αποκλειστικά στην νοστιμιά της απλότητας. Κρεατοφαγείο Εστιατόριο Μαϊντανός. 28 Οκτωβρίου 88, Κρινίδες. Τηλέφωνο κρατήσεων 6979-33-0098. Απλά και νόστιμα.
0: Ίδρυμα Μακεδονίας. Κουφώματα υψηλής ποιότητας με δεκαετή εγγύηση καλής λειτουργίας και αντοχής. Με προφίλ VECA ή GELAN τα κατασκευάζουμε αποκλειστικά στο εργοστάσιο μας στη Δράμα. Εποφεληθείτε σήμερα από το πρόγραμμα Εξοικονομώ, κερδίστε σε ενέργεια και χρήματα, νιώστε την ασφάλεια και απολαύστε καθημερινά και για πάντα μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ίδρυμα Μακεδονίας. Πατριάρχο Διονυσίου 7, Δράμα. Δημιουργίες που αντέχουν στο χρόνο και ξεχωρίζουν στο χώρο.
13: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βουνοχωρίου σας προσκαλεί στο δεύτερο καραμανλίδικο και λαϊκοποδιακό γλέντι το Σάββατο 25 Ιουλίου στο Βουνοχώρι Καβάλας. Μαζί μας ο Σταύρος Φωτιάδης,
14: εγώ δεν έπινα και με
13: ο Γιάννης Τότογλου στο Σάζι και στο Τραγούδι. Και στο τραγούδι ο Αντώνης Σιδηρόπουλος. Στο τραγούδι ο Λάμπης Ελληναίος. Στον ταούλι ο Τάσος Κερκίδης. Τηλέφωνο κρατήσεων 6980 112829. Μην λείψει κανείς.
15: Το καλοκαίρι μου.
16: Δεν τον αλλάζω με κανέν.
17: Το καλοκαιρινό μου παρεάκι.
18: Λάμψε. 105,7.

0: λύρα και στο τραγούδι ο Αντώνης Σιδηρόπουλος. Στο τραγούδι ο Λάμπης Ελληναίος. Στον ταούλι ο Τάσος Κερκίδης. Τηλέφωνο κρατήσεων 6980 112829. Μην λείψει κανείς.
1: Το καλοκαίρι μου. Δεν τον αλλάζω με κανέν. Το καλοκαιρινό μου παρεάκι.
2: Λάμψε. 105,7.

0: ραδιοφωνικό σου φιλαράκι. Βασίλης Τσακαλίδης.
1: Βασίλης Τσακαλίδης.
0: Το νούμερο ένα σοου καθημερινά.
1: Μόνο στο Λάμψη 105,7.

Στα 15 λεπτά μετά από τις 3 στο καυτό καλοκαιρινό παρασκευιάτικο μεσημέρι, ανταμώσαμε και θα ξεφαντώσουμε ραδιοφωνικά. Καλησπέρα παρέα μου, γεια σας φίλοι μου, όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε, εδώ να μείνετε μαζί μου, γιατί μέχρι και τις 7 θα παίξω την καλύτερη μουσική στην πόλη. Σήμερα στις 7 θα κληρώσω και το PlayStation 5, το μεγάλο δώρο από τα Public, και εννοείται έχω προσκλήσεις και εννοείται

Έτσι λοιπόν, άλλη μία. Λάμψη 105,7 www.lamsi1057.gr. Στο νούμερο 1 ραδιόφωνο της πόλης μαζεύεται και σήμερα η καλύτερη.

public θα γίνει δικό σας. Οπότε στέλνετε ένα πολύ ωραίο μήνυμα που θα έχει ονοματεπώνυμο. Να είστε ευγενικοί, μια ωραία καλησπέρα. Και αν θέλετε και τραγούδι, εγώ εδώ είμαι για να το μεταδώσω. 694-700-1057. Στέλνετε μηνύματα στο Viber. Το επόμενο τραγούδι το ζήτησε η φίλη μου η Αγγελική. Και όπως καταλαβαίνετε, μόλις πέφτει Νίκος Κουρκούλης στο τραπέζι, δεν το διαπραγματεύομαι δεύτερη φορά. Το αγαπώ πάρα πολύ αυτό το τραγούδι και το ακούμε τώρα μαζί.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Λίγο η μαγεία της θάλασσας, λίγο η άβρα του καλοκαιριού και πολύ η τέχνη της απλότητας της γεύσης. Αχινός Mediterranean Tavern. Σε ένα ιδηλιακό περιβάλλον που σου ανοίγει την όρεξη, σας σερβίρουμε τις πιο εκλεκτές μεσογειακές παραδοσιακές μας γεύσεις, απλά και νόστιμα. Αχινός Mediterranean Tavern. Εθνικής Αντιστάσεως 2, Παραλία Καβάλας. Τηλέφωνο κρατήσεων 694-017-3003. Μια εμπειρία γευστικών απολαύσεων που πρέπει να τη ζήσεις.
2: Πεινάς. Η λύση είναι μία. Ξυλίνη Κουτάλα. Καθημερινά, σπιτικά μαγειρευτά, της ώρας, λαδερά και αυθεντικές ελληνικές γεύσεις σαν να μαγείρεψε η μαμά. Με φρέσκα, τοπικά υλικά και μεράκι που φαίνεται στο πιάτο. Ξυλίνη Κουτάλα. Βρες μας στη Νέα Πέραμο Καβάλας, λίγο πριν την εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Τηλέφωνο παραγγελιών 25940-22439.
3: Οι εποχές αλλάζουν, το ίδιο και οι απαιτήσεις σου στα έπιπλα. Ιντέα, κάθε επιλογή, κάτι περισσότερο από έπιπλο. Κρεβατοκάμαρες, στρώματα, σαλόνια, τραπεζαρίες, έπιπλα κήπου και βεράντας. Γωνιακό σαλόνι 224x147 με μηχανισμό κρεβατιού σε 3 μοντέρνα χρώματα, μόνο 399 ευρώ. Κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο 1,60x2 μέτρα με στρώμα 22 εκατοστά, μόνο 449 ευρώ. Ιντέα διαμορφώνει χώρους με χαρακτήρα. Δείτε το φυλάδιο στην ιστοσελίδα μας ideaepipla.gr. Έπιπλα Ιντέα, 12ο χιλιόμετρο δράμας Καβάλας στον Άγιο Αθανάσιο. Και φέτος το καλοκαίρι το σπίτι φοράει Ιντέα.
0: Στο Butter and Fly το βούτυρο λιώνει αργά και οι συνταγές φτιάχνονται αποκλειστικά στο χέρι. Χρησιμοποιούμε μόνο αγνά υλικά, χωρίς χημικά και σκόνες. Γιατί στο Butter and Fly πιστεύουμε ότι η καθημερινότητά σας αξίζει την απόλυτη ποιότητα. Butter and Fly, Σοφοκλή Βενιζέλου 30, στην Κηπούπολη.
4: Το όνειρευό σου και τελικά το απέκτησες. Το απόλυτο φετίχ. Η πολυτέλεια σε 4 τροχούς.
3: Θα το εμπιστευτείς όπου και όπου.
4: Συνεργείο αυτοκινήτων BMW Mini Κοφαντίδης.
5: Το μόνο άρτια καταρτισμένο ανεξάρτητο έμπειρο συνεργείο για την BMW και το Mini σας.
4: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς για εγγυημένη εργασία, γνήσια ανταλλακτικά και άρτιο αποτέλεσμα.
3: Όλα στις καλύτερες τιμές.
4: BMW Mini Κοφαντίδης.
3: 5ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521042002.
4: BMW Mini Κοφαντίδης.
5: Το μόνο άρτια καταρτισμένο ανεξάρτητο έμπειρο συνεργείο για την BMW και το Mini σας.
4: Γιατί η εξειδίκευση δεν είναι φετίχ.
6: Το μεγάλο καλοκαιρινό ραντεβού είναι εδώ. Η ποδοσφαιρική ομάδα του Ατρόμητου Χαλκερού, σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Χαλκερού, σας προσκαλεί στον ετήσιο χορό της. Την Κυριακή 12 Ιουλίου, η πλατεία του Χαλκερού μεταμορφώνεται στην πιο ζωντανή πίστα του καλοκαιριού. Μαζί μας η μοναδική Σοφία Νεοχωρίτου.
7: Σαν τον ουρανό φαντασί.
6: Και ο Αργύρης Κόκορης υπόσχονται μια βραδιά γεμάτη κέφι, χορό και αυθεντικό γλέντι.
8: Παγωμένα ποτά, καλό φαγητό και η καλύτερη διάθεση. Στηρίζουμε την ομάδα μας, διασκεδάζουμε μαζί.
6: Την Κυριακή 12 Ιουλίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Χαλκερό. Εσύ θα λείπεις. Τιμή εισόδου 3 ευρώ. Θα προηγηθεί αρτοκλασία για τον Άγιο Παΐσιο.
0: Τηλέφωνο κρατήσεων 6974-210-480. Κυρία Νικολέτα.
9: Ανακάλυψε τη γεύση της απόλυτης καλοκαιρινής απόδρασης στο Caldera Seaside Restaurant. Εκεί όπου η θέα κόβει την ανάσα. Από ψηλά βλέπεις όλο το πέλαγος να απλώνεται μπροστά σου, ενώ απολαμβάνεις φρέσκα θαλασσινά και ξεχωριστές γεύσεις που μυρίζουν καλοκαίρι. Caldera Seaside Restaurant. 131 το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, στην παραλία Ελαιοχωρίου. Για κρατήσεις 693-2557-911. Social Caldera Seaside. Caldera Seaside Restaurant. Caldera Seaside Restaurant. Το καλοκαίρι όπως πρέπει να είναι.
10: Λοιπόν, έχει πεντανόστιμο φαγητό και μακρινή καταγωγή.
11: Μήπως είναι Αυστραλός.
10: Σε άλλη ήπειρο βρίσκεσαι.
11: Μήπως τότε Αμερικάνος.
10: Ανέβα λίγο.
11: Καναδός.
10: Άνα γεια σου. Τώρα που τον βρήκες, πάμε να φάμε κιόλας.
11: Ταβέρνα ο Καναδός.
10: Πιάτα που μοσχοβολάνε θάλασσα και ζουμερά κρεατικά που λιώνουν στο στόμα.
11: Σπέσιαλ γαρίδο μακαρονάδα. Ολόφρεσκα θαλασσινά, σμυρνέικα σουτζουκάκια, χειροποίητα μπιφτέκια και μερακλίδικο σαγανάκι με κεφαλοτήρι.
10: Ταβέρνα ο Καναδός. Θεοδόρου Πουλίδου 27 στην Παλιά Πόλη.
11: Για παραγγελία έτοιμη έξω από την πόρτα σου, κάλεσε στο 2510 835 172.
10: Από τον Καναδά στην Καβάλα, ένα πεντανόστιμο πιάτο δρόμος.
4: Αναζητάτε την ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
3: Θέλετε να νιώθετε άνετα κάθε στιγμή.
4: X-Rays Shoes.
3: Όλα τα βήματα οδηγούν εδώ.
4: Επώνυμα, γυναικεία και ανδρικά υποδήματα και αξεσουάρ που σας προσφέρουν όλα όσα ζητάτε.
3: Επιλέξτε ανάμεσα από μια μεγάλη γκάμα σε σχέδια με ασύγκριτη ποιότητα και άψογη εξυπηρέτηση.
4: X-Rays Shoes. Στον πεζόδρομο Κωστή Παλαμάτρια Δέλτα, Καβάλα. Αλλά και Σέρες και Αλεξανδρούπολη. Θα μας βρείτε και στο xrayshoes.gr.
3: X-Ray Shoes. Συμβαδίζει με τις επιθυμίες σας.
12: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις το χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
13: Εσύ. Εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
14: Για πάντα!
13: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
15: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
13: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
15: Προλαβέ το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καβάλα, Δαγκλή 24. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
16: Φέτος ο λογαριασμός.

Και για πρώτη φορά, μεγάλη γκάμα σε ποτά χωρίς αλκοόλ. Διασκεδάζεις, πληρώνεις το λογαριασμό στις καλύτερες τιμές, χαμογελάς και γυρίζεις σπίτι σου με ασφάλεια. Μοτοπάρ. Στη Νέα Ηρακλήτσα. Τηλέφωνο κρατήσεων 6945 175 981.

0: Αυτό δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι η στιγμή που χιλιάδες φωνές γίνονται μία.
1: Φωτιά με φωτιά.
0: Η στιγμή που τα φώτα ανεβαίνουν, η μουσική δυναμώνει και ο Πάνος Κιάμος παίρνει το μικρόφωνο.
2: Οι αγάπες πονάνε.
0: Κυριακή 9 Αυγούστου, Δημοτικό Γήπεδο Ελευθερών. Ένα βράδυ γεμάτο επιτυχίες, ένταση και αληθινή διασκέδαση. Πάνος Κιάμος. Προπόληση εισιτηρίων από το Ζαχαροπλαστείος Κλαρίς, Νέα Πέραμος. Παμπ Κοράλ, Ελευθερούπολη. Ταβέρνα Αχινός, Καβάλα. Χορηγός επικοινωνίας, Λάμψη 105,7.
3: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού μόνο με 4,99 το κιλό. Ηλιέλαιο 1 λίτρο μόνο με 1,68. Μπουγάτσα με κρέμα 560 γραμμάρια μόνο με 1,89. Αρβανίτη ντόπιο τυρί 900 γραμμάρια μόνο με 6,59. Παγωτό ξυλάκι τα 3 τεμάχια μόνο με 2,39. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
4: Φέτος το καλοκαίρι δεν χρειάζεται να διαλέξεις ανάμεσα σε φαγητό και θάλασσα. Το De Facto φέρνει την Ιταλία δίπλα στο κύμα, στην παραλία της Νέας Ηρακλίτσας. Απόλαυσε αυθεντικές ιταλικές γεύσεις, φρέσκες πίτσες, ζυμαρικά και δροσερά κοκτέιλ στο νέο Beach Bar που δημιουργήθηκε για να συνδυάζει μπάνιο και γαστρονομία. Πιτσαρία, ιταλικό εστιατόριο De Facto. Από το 1993 με αγάπη για τη γεύση. Delivery στις γύρω περιοχές. Τηλέφωνο 2594-022-888.
5: Κάθε στιγμή μπορεί να γίνει μαγική. Το μόνο που χρειάζεται είναι λίγη λάμψη. Καλέας Κόσμημα. Όλη η λάμψη του χρυσού. Όλο το φως του ασημνιού. Όλη η μαγεία του λευκό χρυσού. Σε κοσμήματα και ρολόγια που θα ομορφύνουν κάθε σας στιγμή. Καλέας Κόσμημα. Ανανεωμένος χώρος που φιλοξενεί τις πιο ξεχωριστές δημιουργίες από χρυσό και ασήμι. Επισκευή και κατασκευή κοσμημάτων από το 1960. Καλέας Κόσμημα. Ομονία 40, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-224034. Διαχρονική αξία.
6: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
7: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
6: Στην ποιότητα των κρεάτων.
7: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
6: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
7: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
6: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Eco Χατζηγαβριλίδη.

0: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510 3262 30.
1: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι. Από το μεσημεράκι έως το βραδάκι, ένα είναι το μαγαζάκι. Το Γεφυράκι. Σας περιμένουμε στον ανακαινισμένο χώρο μας πάνω στη θάλασσα να γευτείτε ολόφρεσκα θαλασσινά, καλοψημένα κρεατικά και εξαιρετικούς ζωμεζέδες. Ταβέρνα το Γεφυράκι. Στο Γεφυράκι της Νέας Περάμου. Τηλέφωνο 6971 607402. Νοστιμιά, ποιότητα και χαμηλές τιμές.
2: Κάποιοι ψάχνουν για χρόνια το γιατί. Γιατί νιώθεις έτσι. Γιατί κολλάς τα ίδια. Εμείς δεν ψάχνουμε το γιατί. Ψάχνουμε το πώς. Πώς θα σταματήσεις να αντιδράς αυτόματα και θα ζεις με τον τρόπο που εσύ επιλέγεις.
3: Είμαι η Βάλια Δάτσαλη και φέρνω τη δύναμη του NLP και της ύπνωσης στο κέντρο της Καβάλας, Βενιζέλου 37, στον πρώτο όροφο.
2: Κάλεσε στο 6932 438180 για το ραντεβού σου. Λουσίνια. Για να βρεις το ειδόνι της ζωής σου.
4: Που λες, σκέφτομαι το νέο μου αυτοκίνητο να είναι hybrid. Αλλά σκέφτομαι το θέμα της αυτονομίας. Πλάς της υποδύναμης. Πλάς της κατανάλωσης. Πλάς της τιμής.
5: Τότε να σκεφτείς το νέο MG3 Hybrid Plus, που με την πρωτοποριακή τεχνολογία Hybrid Plus έχεις 70% ηλεκτρική κίνηση, αυτόματο κυβότιο, 195 ύπους, κατανάλωση 4,4 λίτρα, έχεις περισσότερα από ένα απλό Hybrid. Από 19.950 ευρώ και με 7 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Ανακάλυψε το νέο MG3 Hybrid Plus στο επίσημο δίκτυο MG. MG. Always get more. Anco Carepe. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής MG. 8 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καβάλας Ελευθερούπολης, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-3262-92.
6: Εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων και ηλεκτρικών συσκευών με καταστήματα σε Καβάλα, Δράμα, Καρδίτσα, Αλεξανδρούπολη, Θεσσαλονίκη και πλέον καινούριο κατάστημα και στην Αθήνα και εργοστάσια σε Ζιμπάμπουε, Βουλγαρία και Ισπανία.
7: Όπα, όπα, πλάκα κάνετε. Ένα κατάστημα στο Ζυγό Καβάλας και πολύ σας είναι.
6: Ανακύκλωση Θεοφυλακτίδης. Θα μας βρείτε στον Ζυγό Καβάλας και στο www.theophylaktidis.gr. Τηλέφωνο 2510-243-129. Κινητό 6945-208786.
8: Όταν το στομάχι σου διαμαρτύρεται και ο νου σου είναι συνέχεια στη λιχουδιά. Όταν σου έχει βγει το όνομα του λιχούδι, τότε πήγαινε και εσύ στο συνονόματο. Snack Bar Λιχούδι. Αφράτες πίτες, καλοψημένες μερίδες κρεατών, εκλεκτές μοσχαρίσιες, λαχταριστά μπέργκερς και φρέσκες σαλάτες. Απόλαυσε τις πιο λαχταριστές λιχουδιές δίπλα στη θάλασσα. Snack Bar Λιχούδι. Στη Νέα Πέραμο Καβάλας. Τηλέφωνο delivery 25940-23692. Snack Bar Λιχούδης και στον Αμυγδαλεώνα. Εθισμένος στη λιχουδιά.
9: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγεί σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφείο Ανίδη. Επίσημος διανομέας Geely.
10: Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα.
11: Τρέχουν, παίζουν, γελούν, χοροπηδούν, διασκεδάζουν. Και τι θέλουν δηλαδή τα παιδιά? Δώσ' τους το χώρο και την ελευθερία και θα τα φέρουν όλα τούμπα. Παιδότοπος Βούλας Kids. Ατελείωτη διασκέδαση σε έναν υπέροχο χώρο με φουσκωτά, τραμπολίνο και άπειρες δραστηριότητες υπό την επίβλεψη παιδαγωγών. Και για τη διοργάνωση των πιο απίστευτων γενεθλίων και παιδικών πάρτι. Παιδότοπος Βούλας Kids. Αυτό που θέλουν τα παιδιά. Στη Νέα Ηρακλίτσα.
12: Τηλέφωνο 6973-184-935. Είμαστε ανοιχτά κάθε μέρα.
13: Φέτος, οι διακοπές σου είναι πιο κοντά από ό,τι φαντάζεσαι.
14: Πολύ πιο κοντά.
13: Μαρακές.
14: Μαρακές
13: Beach Bar στην παραλία Αμολόφων. Ραντεβού στην παραλία για παγωμένα κοκτέιλς, δυνατή μουσική και ατελείωτες βουτιές. Μαρακές. Εδώ γράφονται οι καλύτερες καλοκαιρινές ιστορίες. Μαρακές. Αμόλοφη Καβάλας.
14: Μαρακές.
13: Φόρεσε το μαγιό σου και έλα να ζήσουμε μαζί
14: το απόλυτο summer mood.
13: Το μόνο που λυπεί. Είσαι εσύ.
15: Από το κάστρο της Καβάλας, ο Λάμψη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει. Τον αέρα στους 105,7. Στο ίντερνετ lamsi1057.gr. Το ραδιόφωνο που ξέρει να παίζει τις επιτυχίες χωρίς διακοπές.
16: Ραδιοφωνάρα
15: Λάμψη 105,7.

105,7 στα 29 λεπτά μετά από τις 4. Καλησπέρα φίλοι μου. Η Λεζάντα σήμερα γράφει παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι και εύχομαι πραγματικά να είναι γεμάτη με βουτιές για όλους. Πού είστε παιδιά, τι κάνετε, ελάτε στο Viber να μου τα πείτε. 694-700-105-7. Μου στέλνετε και συμμετοχές γιατί έχω το PlayStation 5 από τα καταστήματα Public για έναν πολύ τυχερό ακροατή. Σε λιγότερο από 2 ώρες κάνουμε την κλήρωση. Ξεκινάω τώρα και διαγωνισμό και σας φέρνω 4 διπλές προσκλήσεις για τη μεγάλη συναυλία του Θοδωρή. Επίθεση που λέει ο Θοδωρής Φέρης. Τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στο γήπεδο Δόξα στη Δράμα, παρέα με το Λάμψη 105,7. Και τώρα ήρθε η ώρα για το καρμικό. Είναι ο Σπύρος Κέσαρης και μας αρέσει πάρα πολύ.

0: Η μεγάλη στιγμή πλησιάζει. Το Σάββατο 8 Αυγούστου, το γήπεδο Αγίου Αθανασίου Δράμας υποδέχεται μία από τις κορυφαίες φωνές του ελληνικού τραγουδιού. Η Peggy Zina έρχεται live σε μία μοναδική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Με όλες τις μεγάλες επιτυχίες της σε μία βραδιά γεμάτη κέφι, συγκίνηση και ατελείωτο τραγούδι. Τηλέφωνο κρατήσεων 6944-767-623. Προπόληση Αμυγδαλεώνας, Περίπτερο Τσολακίδης, Άγιος Αθανάσιος, Κοτομάνια, Δράμα, Αέλια All Day Bar. Χορηγός επικοινωνίας Λάμψη 105,7.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε. Χοιρινές μπριζόλες λεμού μόνο με 4,99 το κιλό. Ηλιέλαιο 1 λίτρο μόνο με 1,68. Μπουγάτσα με κρέμα 560 γραμμάρια μόνο με 1,89. Αρβανίτη ντόπιο τυρί 900 γραμμάρια μόνο με 6,59. Παγωτό ξυλάκι τα 3 τεμάχια μόνο με 2,39. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Η ποιότητα, λένε, βρίσκεται στην απλότητα, στην αγάπη για το καλό φαγητό και στο ταξίδι που προσφέρει η κάθε ξεχωριστή μπουκιά. Κρεατοφαγείο εστιατόριο Μαϊντανός. Με σεβασμό στην καλή πρώτη ύλη και στις γνώσεις μας, παίρνουμε άριστα από εσάς και στη γεύση και στη φιλοξενία. Κρεατοφαγείο εστιατόριο Μαϊντανός. Σε έναν ανακαινισμένο χώρο, με ευρύχωρη σάλα και άνετο χώρο στάθμευσης, θα δοκιμάσεις δημιουργίες που στηρίζονται αποκλειστικά στην νοστιμιά της απλότητας. Κρεατοφαγείο εστιατόριο Μαϊντανός. 28 Οκτωβρίου 88, Κρινίδες. Τηλέφωνο κρατήσεων 6979-33-0098. Απλά και νόστιμα.
3: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
4: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
3: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
0: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο. Και θα το κάνεις μόνος. Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Higher Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Higher Shops και highershops.gr.
5: Θα μας βρείτε και στην Καβάλα, Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού, δίπλα στο γήπεδο. Τηλέφωνο 2511-1098-03.
0: Στο Avenue Kitchen Bar, κάθε μέρα και κάθε νύχτα είναι ξεχωριστή. Ώρες χαλάρωσης για καφεδάκι με την παρέα σου και βράδια γεμάτα υπέροχες γεύσεις από το ανανεωμένο μενού μας, έτοιμες να σας συναρπάσουν. Καθιερώσαμε και συνεχίζουμε όλο το χειμώνα ξεχωριστές θεματικές βραδιές. Avenue Kitchen Bar. Avenue Kitchen Bar. Στην Ελευθερούπολη, Φρίξου Παπαχριστίδη 106. Τηλέφωνο 25920-23667. Avenue Kitchen Bar. Avenue Kitchen Bar. Η εμπειρία που πρέπει να ζήσεις.
6: Supermarket Γουντζίδη. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε στις τιμές που ζητάτε.
7: Το καλοκαίρι συνεχίζεται με απίστευτες προσφορές και σούπερ τιμές στο νέο μας φυλάδιο από τις 6 έως και τις 15 Ιουλίου.
6: Κερδίστε τώρα το μεγάλο μας δώρο. Με κάθε λογαριασμό 60 ευρώ και άνω, παίρνετε δώρο μια επώνυμη πετσέτα θαλάσσης Laura Ashley σε 3 υπέροχα χρώματα.
7: Δείτε και αυτό. Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο λιόλαδο 4 λίτρα σε super hot deal τιμή μόνο 23,95 ευρώ.
6: Στο κρεοπωλείο μας πάντα φρέσκα και ποιοτικά κρέατα. Νόστιμη χοιρινή τηγανιά μόνο 6,45 ευρώ το κιλό. Και σηκώτη νεαρού βοηδούς σε νέα τιμή μόνο 7,25 ευρώ.
7: Και για ρούχα που μοσχοβολούν καλοκαιρινή φρεσκάδα, σκόνη πλυντηρίου όμο, τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες, σούπερ τιμή μόνο 6,79 ευρώ.
6: Δείτε το νέο μας φυλάδιο. Θα καταλάβετε και θα ενθουσιαστείτε.
7: Supermarket Γουτζίδης. Η ζωή μας, ο τόπος μας.
8: Ψάχνετε το επόμενο αυτοκίνητό σας ή το ιδανικό όχημα για ενοικίαση?
9: Η απάντηση είναι Αλεξιάδης.
8: Συνδυάζουμε την εμπορία και ενοικίαση οχημάτων με την εγγύηση ενός Boss Car Service. Μπείτε στο otoalexiadis.gr ή τηλεφωνήστε στα 2510 3911 22 και 6945 753 959. Αλεξιάδης. 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Δράμας στον Αμυγδαλεώνα. Αλεξιάδης Boss Car Service. Κρατάμε την κίνησή σας πάντα σε πρώτο πλάνο.
10: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510 317 300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
11: Ζήστε μια μοναδική εμπειρία ψυχαγωγίας, περιποίησης και φιλοξενίας μπροστά στο κύμα.
12: Καβάλα Resort & Spa. Απολαύστε την πισίνα, ένα μασάζ ή χαμάμ.
11: Δοκιμάστε ένα εξαιρετικό γεύμα στο εστιατόριο και χαλαρώστε με υπέροχη θέα στη θάλασσα στο Roof Garden.
12: Τα υπερσύγχρονα δωμάτια μας είναι η ιδανική επιλογή για μια ξεχωριστή απόδραση.
11: Καβάλα Resort & Spa. Νέα Καρβάλη Καβάλας. Τηλέφωνο 2510 31 67 37 και στο www.kavala-resort-spa.com.
12: Μοναδική εμπειρία φιλοξενίας.
13: Η ποδοσφαιρική ομάδα του Μακεδονικού Αμισιανό Καβάλας μας προσκαλεί όλους και όλες το Σάββατο 11 Ιουλίου και ώρα 10 στο γήπεδο Αμισιανών για να διασκεδάσουμε όλοι μαζί στον μεγάλο καλοκαιρινό χορό του. Την παράσταση θα κλέψει για άλλη μια φορά, όπως έχει γίνει θεσμός τα τελευταία χρόνια, ο διαχρονικός Θεόφιλος Πουταχίδης με όλο το επιτελείο του.
14: Και τα στην Ανατολή και εγώ αδασταμέρ.
13: Στο λαϊκό πρόγραμμα θα μας ξεσηκώσει ο Κώστας Αμπακίδης.
14: Καρδιά μου πάψε να πονάς και μη με καταλύπει.
13: Να μην απουσιάσει κανείς αυτή τη μοναδική βραδιά από το γήπεδο Αμισιανών Καβάλας το Σάββατο 11 Ιουλίου και ώρα 10. Βάλτε τα καλά σας και όχι τα ποδοσφαιρικά σας.
15: Τιμή εισόδου 5 ευρώ.
16: Διαφημίσεις τέλος. Τέλος. Τώρα δεν πας πουθενά. Ακόμη περισσότερες επιτυχίες έρχονται στο ραδιοφωνό σου. Λάμψη 105,7. Δώσε ένταση.

0: www.lamsi1057.gr. Είμαστε εδώ μαζί μόνο με επιτυχίες αλλά και με δώρα για την παρέα μας.
1: Επίθεση. Το φετινό καλοκαίρι, έχει τη φωνή του Θοδωρή, Φέρη.
2: Ό,τι θα υπάρχει για μας, είπες.
1: Όσο γυρίζει η γη, Summer Tour.
2: Έχω κρεμάσει μία πουλιά το φεγγάρι.
1: Τη Δευτέρα 20 Ιουλίου, στο γήπεδο Δόξας Δράμας, ο αγαπημένος καλλιτέχνης ανεβαίνει στη σκηνή για μία συναυλία γεμάτη επιτυχίες, πάθος και έντονα συναισθήματα.
0: Πάμε λιμία, παιδιά.
1: Προπόληση more.com και σε επιλεγμένα καταστήματα.
3: Χορηγός επικοινωνίας Λάμψη 105,7.
4: Ακούστε Λάμψη 105,7 και κερδίστε δωρεάν διπλές προσκλήσεις.
0: Σας έκανα λοιπόν, παιδιά, 4 διπλές προσκλήσεις για τη μεγάλη συναυλία του Θοδωρή. Οπότε μου στέλνετε μηνύματα στο Viber 694-700-1057 με τη λέξη

0: Επίθεση.
1: Το φετινό καλοκαίρι.
2: Το φετινό καλοκαίρι.
1: Έχει τη φωνή
2: του Θοδωρή
1: Φέρη.
3: Όλοι θα υπάρχεις για μας.
1: Όσο γυρίζει η γη, Summer Tour.
3: Έχω κρεμάσει μία πουλιά το φεγγάρι.
1: Τη Δευτέρα 20 Ιουλίου, στο γήπεδο Δόξας Δράμας, ο αγαπημένος καλλιτέχνης ανεβαίνει στη σκηνή για μία συναυλία γεμάτη επιτυχίες, πάθος και έντονα συναισθήματα.
0: Πάμε λίγο μία, παιδιά.
1: Προπόληση more.com και σε επιλεγμένα καταστήματα.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Λάμψη 105,7.
5: Η ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Η O-Good, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα, δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. O-Good. Οξιά και δρύς, χίδιν και σε παλέτα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947-884411. O-Good. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες.
6: Η απόσταξη του καλού τσίπουρου χρειάζεται γνώση, τέχνη και μεράκι. Ό,τι ακριβώς χρειάζεται για να δημιουργήσουμε το τσίπουρο μυρογιάλι. Όλη η τέχνη της απόσταξης σε ένα μπουκάλι γεμάτο γεύση και αρώματα που συντροφεύουν τις στιγμές μας. Μυρογιάλι. Το μοναδικό τσίπουρο που παράγεται και εμφιαλώνεται στο Μυρτό Φυτοκαβάλας. Τσίπουρο μυρογιάλι. Με την εγγύηση ποιότητας της αποσταγματοποιίας ποτοποιίας Τσάκαλος Ανδρέας. Τηλέφωνο 25 94 77 07 03. Τσίπουρο μυρογιάλι. Απόσταγμα παράδοσης.
7: Citroën, καλημέρα σας.
8: Καλημέρα σας. Οδηγώ τον νέο σε 5 Aircross και τα καθίσματα μου κάνουν μασάζ. Σαν να είμαι σε γαλλικό σπα. Πείτε μου κάτι. Ονειρεύομαι.
7: Όχι κύριε, δεν ονειρεύεστε. Απολαμβάνετε τα καθίσματα Advanced Comfort του νέου σας Citroën.
8: Α, ευχαριστώ.
9: Αχ, ο πέμπτος σήμερα.
10: Νέο Citroën σε 5 Aircross. Το όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Διαθέσιμο σε εκδόσεις Hybrid, Plug-in Hybrid και αμιγώς ηλεκτρικό με αυτονομία έως 678 χιλιόμετρα. Αποκτήστε το σήμερα με το πρόγραμμα απόστηρησης Citroën.
11: Citroën Anko. 8 χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, Καβάλα.
12: Ίδραμα Μακεδονίας. Κουφώματα υψηλής ποιότητας με δεκαετή εγγύηση καλής λειτουργίας και αντοχής. Με προφίλ Βέκα ή Γκέλαν τα κατασκευάζουμε αποκλειστικά στο εργοστάσιο μας στη Δράμα. Εποφεληθείτε σήμερα από το πρόγραμμα Εξοικονομώ, κερδίστε σε ενέργεια και χρήματα, νιώστε την ασφάλεια και απολαύστε καθημερινά και για πάντα μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ίδραμα Μακεδονίας. Πατριάρχου Διονυσίου 7, Δράμα. Δημιουργίες που αντέχουν στο χρόνο και ξεχωρίζουν στο χώρο.
13: Πεινάς. Η λύση είναι μία. Ξυλίνη Κουτάλα. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά, της ώρας, λαδερά και αυθεντικές ελληνικές γεύσεις σαν να μαγείρεψε η μαμά. Με φρέσκα, τοπικά υλικά και μεράκι που φαίνεται στο πιάτο. Ξυλίνη Κουτάλα. Βρες μας στη Νέα Πέραμο Καβάλας, λίγο πριν την εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Τηλέφωνο παραγγελιών 25 94 0 22 439.
14: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
15: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
14: Έχουν βάλει και καύσιμα.
15: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
16: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναρε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Έρχεται το Σάββατο 18 Ιουλίου. Μια ανεπανάληπτη βραδιά με τους Γιάννη Καψάλη και Βασίλη Μπαντή που καλά θα κάνεις να μην το χάσεις. Στο Κλαρίνο ο μοναδικός Μάκης Τσίκος. Μαζί τους ο δικός μας Κωστής Λατίνης. Κρατήσεις στο 6988-400-389. Σάββατο 18 Ιουλίου στο γήπεδο Αγιάσματος. Γιάννης Καψάλης, Βασίλης Μπαντής. Σας περιμένουμε για ένα ξέχαστο βράδυ.
18: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
19: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
18: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
19: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
18: μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
19: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
18: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
19: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
18: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
19: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
18: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
19: Τηλέφωνο 2592-062-472.
18: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
0: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
20: Λοιπόν, έχει πεντανόστιμο φαγητό και μακρινή καταγωγή.
21: Μήπως είναι Αυστραλός.
20: Σε άλλη ήπειρο βρίσκεσαι.
21: Μήπως τότε Αμερικάνος.
20: Ανέβα λίγο.
21: Καναδός.
20: Άνα, γεια σου. Τώρα που τον βρήκες, πάμε να φάμε κιόλας.
22: Ταβέρνα ο Καναδός.
20: Πιάτα που μοσχοβολάνε θάλασσα και ζουμερά κρεατικά που λιώνουν στο στόμα.
22: Σπέσιαλ γαρίδο μακαρονάδα. Ολόφρεσκα θαλασσινά, σμυρνέικα σουτζουκάκια, χειροποίητα μπιφτέκια και μερακλίδικο σαγανάκι με κεφαλοτήρι.
20: Ταβέρνα ο Καναδός. Θεοδόρου Πουλίδου 27 στην Παλιά Πόλη.
22: Για παραγγελία έτοιμη έξω από την πόρτα σου, κάλεσε στο 2510-835-172.
20: Από τον Καναδά στην Καβάλα, ένα πεντανόστιμο πιάτο δρόμος.
23: Το μεγάλο καλοκαιρινό ραντεβού είναι εδώ. Η ποδοσφαιρική ομάδα του Ατρόμητου Χαλκερού, σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Χαλκερού, σας προσκαλεί στον ετήσιο χορό της. Την Κυριακή 12 Ιουλίου, η πλατεία του Χαλκερού μεταμορφώνεται στην πιο ζωντανή πίστα του καλοκαιριού. Μαζί μας η μοναδική Σοφία Νεοχωρίτου.
24: Σαν τον ουρανό φαντασί.
23: Και ο Αργύρης Κόκορης υπόσχονται μια βραδιά γεμάτη κέφι, χορό και αυθεντικό γλέντι.
25: Παγωμένα ποτά, καλό φαγητό και η καλύτερη διάθεση. Στηρίζουμε την ομάδα μας, διασκεδάζουμε μαζί.
23: Την Κυριακή 12 Ιουλίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Χαλκερό. Εσύ θα λείπεις. Τιμή εισόδου 3 ευρώ. Θα προηγηθεί αρτοκλασία για τον Άγιο Παΐσιο.
26: Τηλέφωνο κρατήσεων 6974 210 480. Κυρία Νικολέ.

Σε λίγο έρχεται η Κατερίνα Λιόλιου, η Ελένη Φουρέιρα, έρχεται η Πάολα, ο Πέτρος Ιακωβίδης και οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν και σήμερα για την παρέα μου δυνατά εδώ. 6 ακριβώς δείχνει το ρολόι και εννοείται, παιδιά, σας περιμένω για ακόμη 45 λεπτά. Διεκδικείτε το PlayStation 5 με 2 ασύρματα χειριστήρια από το Lamsi και τα Public. Είναι το μεγάλο δώρο εβδομάδας, με ένα ονοματεπώνυμο είστε στην κλήρωση, ενώ σας έχω και 4 διπλές για τη μεγάλη συναυλία του Θοδωρή Φέρη τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στο γήπεδο Δόξα στη Δράμα. 6-9-4-700-105-7. Στέλνετε μηνύματα στο Viber. Πάρα πολλά φιλιά στο Βαγγέλη, στην Αθανασία μου, τον Χρήστο, καλησπέρα, στον Ανδρέα μου, τον Ιωάννη, τον Στέλιο, τον Αδάμ και σε όλα τα παιδιά εδώ στο Viber που μου στέλνετε συμμετοχές.

0: ούτε μανία.
1: Η μοναδική Πάολα στο γήπεδο Ελευθερών Δήμο Παγκαίου. Ο Κεραυνός Ελευθερών σας προσκαλεί σε μια ανατρεπτική μουσική βραδιά με την εκρηκτική ερμηνεύτρια Πάολα. Προπόληση εισιτηρίων 20 ευρώ. Για κρατήσεις απαιτείται η αγορά εισιτηρίου. Σημεία προπόλησης Ελευθερές, Ευδοκίου Ότοφιτ, Πέραμος, Καφέ Ζαχροπλαστείο Καφ, Παραλία Οφρινίου, Μυρσίνη Χρυσαφούδη Ενεργό, Καβάλα, Άλεξ Πίρσερ Τατού, Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμια Αγορά, Ελευθερούπολη, Tech Concept, Δράμα, Γρανάζι, Online, ticketservices.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Λάμψη 105,7.
3: Εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων και ηλεκτρικών συσκευών με καταστήματα σε Καβάλα, Δράμα, Καρδίτσα, Αλεξανδρούπολη, Θεσσαλονίκη και πλέον καινούριο κατάστημα και στην Αθήνα και εργοστάσια σε Ζιμπάμπουε, Βουλγαρία και Ισπανία.
4: Όπα, όπα, πλάκα κάνετε. Ένα κατάστημα στο Ζυγό Καβάλας και πολύ σας είναι.
3: Ανακύκλωση Θεοφυλακτίδης. Θα μας βρείτε στον Ζυγό Καβάλας και στο www.theofilaktidis.gr. Τηλέφωνο 2510-243-129. Κινητό 6945-2087-86.
5: Οι ωραιότερες ιστορίες εκτυλίσσονται μέσα σε ένα ποτήρι, σερβίρονται στη σωστή αναλογία και σε ταξιδεύουν με τα αρώματα και τη γεύση τους. Κάβα ποτών Βάκχους. Ποτά και ίνι από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε εμπειρίες και αναψυκτικά και πολλές ιδέες δώρων για κάθε γούστο και κάθε περίσταση. Συνοδεύουν στιγμές και αφορμές. Κάβα ποτών Βάκχους. Ανοιχτά όλη μέρα από τις 9 το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ. Καθημερινά, Κυριακές και Αργίες. Πώληση Χονδρική Λιανική. Βενιζέλου 7 στην Καβάλα. Τηλέφωνα 2510-220-554. Ιστορίες να τις πιεις στο ποτήρι.
6: Αναζητάτε την αυθεντική γεύση του καλομαγειρεμένου φαγητού? Το Μαγειρίο Μεσογειακό στην Πέραμο σας υποδέχεται καθημερινά με πιάτα που φτιάχνετε στην κουζίνα μας μπροστά στα μάτια σας, με φροντίδα και τις πιο εκλεκτές πρώτες ύλες. Είμαστε το πρώτο μαγειρίο της περιοχής και παραμένουμε πιστοί στην ποιότητα που μας καθιέρωσε. Θα μας βρείτε στην Πέραμο Αγίου Νικολάου 23. Τηλέφωνο παραγγελιών 25 940 22 122. Μαγειρίο Μεσογειακό. Μαγειρίο Μεσογειακό. Γιατί τίποτα δεν συγκρίνεται με το σπιτικό φαγητό.
7: Φέτος ο λογαριασμός.
5: Στιγμές και αφορμές. Κάβα ποτών Βάκχους. Ανοιχτά όλη μέρα από τις 9 το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ. Καθημερινά, Κυριακές και Αργίες. Πώληση Χονδρική Λιανική. Βενιζέλου 7 στην Καβάλα. Τηλέφωνα 2510-220-554. Ιστορίες να τις πιεις στο ποτήρι.
6: Αναζητάτε την αυθεντική γεύση του καλομαγειρεμένου φαγητού? Το Μαγειρίο Μεσογειακό στην Πέραμο σας υποδέχεται καθημερινά με πιάτα που φτιάχνετε στην κουζίνα μας μπροστά στα μάτια σας, με φροντίδα και τις πιο εκλεκτές πρώτες ύλες. Είμαστε το πρώτο μαγειρίο της περιοχής και παραμένουμε πιστοί στην ποιότητα που μας καθιέρωσε. Θα μας βρείτε στην Πέραμο Αγίου Νικολάου 23. Τηλέφωνο παραγγελιών 25 940 22 122. Μαγειρίο Μεσογειακό. Μαγειρίο Μεσογειακό. Γιατί τίποτα δεν συγκρίνεται με το σπιτικό φαγητό.
7: Φέτος ο

0: Πατάτες Ύλες. Είμαστε το πρώτο μαγειρίο της περιοχής και παραμένουμε πιστοί στην ποιότητα που μας καθιέρωσε. Θα μας βρείτε στην Πέραμο Αγίου Νικολάου 23. Τηλέφωνο παραγγελιών 25 940 22 122. Μαγειρίο Μεσογειακό. Μαγειρίο Μεσογειακό. Γιατί τίποτα δεν συγκρίνεται με το σπιτικό φαγητό.
1: Φέτος ο λογαριασμός κόβεται στο

0: Και για πρώτη φορά, μεγάλη γκάμα σε ποτά χωρίς αλκοόλ. Διασκεδάζεις, πληρώνεις το λογαριασμό στις καλύτερες τιμές, χαμογελάς και γυρίζεις σπίτι σου με ασφάλεια. Μόντα Μπαρ. Στη Νέα Ηρακλήτσα. Τηλέφωνο κρατήσεων 6945 175 981.
1: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-220201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
3: Κάποιες γεύσεις δεν περνούν απαρατήρητες. Η εταιρεία Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company φέρνει στο τραπέζι σας την γκάμα των καπνιστών αλαντικών από αυτοτελή κομμάτια βουδινού και χοιρινού κρέατος, καπνισμένο σε ξύλο οξιάς, με μεράκι και μαστοριά. Αλαντικά που ξεχωρίζουν από την πρώτη μπουκιά. Βρείτε τα στο κρεοπωλείο της εταιρείας, στην Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο δίκτυο συνεργαζόμενων καταστημάτων τροφίμων στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας στο τραπέζι σας.
4: Οι εποχές αλλάζουν, το ίδιο και οι απαιτήσεις σου στα έπιπλα. Ιντέα, κάθε επιλογή, κάτι περισσότερο από έπιπλο. Κρεβατοκάμαρες, στρώματα, σαλόνια, τραπεζαρίες, έπιπλα κήπου και βεράντας. Γωνιακό σαλόνι 224x147 με μηχανισμό κρεβατιού σε τρία μοντέρνα χρώματα, μόνο 399 ευρώ. Κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο 1,60x2 μέτρα με στρώμα 22 εκατοστά, μόνο 449 ευρώ. Ιντέα διαμορφώνει χώρους με χαρακτήρα. Δείτε το φυλάδιο στην ιστοσελίδα μας ideaepipla.gr. Έπιπλα Ιντέα, 12ο χιλιόμετρο δράμας Καβάλας στον Άγιο Αθανάσιο. Και φέτος το καλοκαίρι το σπίτι φοράει ιδέα.
5: Που λες, σκέφτομαι το νέο μου αυτοκίνητο να είναι hybrid. Αλλά σκέφτομαι το θέμα της αυτονομίας. Πλάς της υποδύναμης. Πλάς της κατανάλωσης, πλάς της τιμής.
6: Τότε να σκεφτείς το νέο MG3 Hybrid Plus, που με την πρωτοποριακή τεχνολογία Hybrid Plus έχεις 70% ηλεκτρική κίνηση, αυτόματο κυβότιο 195 υπούς, κατανάλωση 4,4 λίτρα, έχεις περισσότερα από ένα απλό Hybrid. Από 19.950 ευρώ και με 7 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Ανακάλυψε το νέο MG3 Hybrid Plus στο επίσημο δίκτυο MG. MG. Always get more. Anko Karepe. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής MG. 8 χιλιόμετρο εθνικής οδού Καβάλας Ελευθερούπολης, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-326292.
7: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βουνοχωρίου σας προσκαλεί στο δεύτερο καραμανλίδικο και λαϊκοποντιακό γλέντι το Σάββατο 25 Ιουλίου στο Βουνοχώρι Καβάλας. Μαζί μας ο Σταύρος Φωτιάδης,
8: εγώ δεν έπινα και με
7: ο Γιάννης Τότογλου στο σάζι και στο τραγούδι. Στη λύρα και στο τραγούδι ο Αντώνης Σιδηρόπουλος. Στο τραγούδι ο Λάμπης Ελληναίος. Στον ταούλι ο Τάσος Κερκίδης. Τηλέφωνο κρατήσεων 6980 11 28 29. Μην λείψει κανείς.
9: Από το κάστρο της Καβάλας ο Λάμπης εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει. Στον αέρα στους 105,7. Στο ίντερνετ

0: lamsi1057.gr. Το ραδιόφωνο που ξέρει να παίζει τις επιτυχίες χωρίς διακοπές.
1: Ραδιοφωνάρα.
0: Lamsi 105,7.

0: αγαπημένο ραδιόφωνο της πόλης, Λάμψη 105,7.
1: Λάμψη FM.
0: 19 λεπτά μετά από τις 6, Βασίλης Τσακαλίδης στο μικρόφωνο και αγαπημένοι μου φίλοι, σε περίπου 15 λεπτά από τώρα κάνουμε τη μεγάλη κλήρωση για 4 διπλές για Θοδωρή Φέρη τη Δευτέρα 20 του Ιούλη στο γήπεδο Δόξα στη Δράμα, αλλά και για το PlayStation 5. 6-9-4-700-105-7 μου στέλνετε στο Viber.

0: ραδιοφωνικό σου φιλαράκι. Βασίλης Τσακαλίδης.
1: Βασίλης Τσακαλίδης.
0: Το νούμερο 1 σοου καθημερινά.
1: Μόνο στο Λάμψη 105,7.

πάρα πολλές επιτυχίες και πάρα πολύ ωραίες συναυλίες. Λοιπόν, μέχρι και εδώ ήταν λοιπόν φίλοι μου για τις τελευταίες συμμετοχές. Πάω να κάνω την κλήρωση και σε πάρα πολύ λίγο επιστρέφω με τα τυχερά ονόματα. Καλή σας επιτυχία!

0: Το ραδιοφωνικό σου φιλαράκι. Βασίλης Τσακαλίδης.
1: Βασίλης Τσακαλίδης.
0: Το νούμερο 1 σοου καθημερινά.
1: Μόνο στο Λάμψη 105,7.

αρέσει και εσάς πάρα πολύ. Στα 46 λεπτά μετά από τις 6, Βασίλης Τσακαλίδης στον αέρα. Εδώ, παιδιά, είμαστε και έχω μπροστά μου τους νικητές για σήμερα. Ξεκινάω λοιπόν με τις διπλές που κερδίσατε για Θοδωρή Φέρη. Η Πόπη από την Ευδόμης με το 188. Ο Ηλίας από τον Αμυγδαλαιώνα 532. Ο Νίκος από την Ηρακλίτσα με το 701. Και η Βάσκη από τη Δράμα με το 229. Μπράβο, νικητές μου, συγχαρητήρια. Και πάμε τώρα στο PlayStation 5. Η Ελένη Τσιρογιάννη από Δέπος με το 744. Ελένη Τσιρογιάννη από Δέπος με το 744 κέρδισε στο PlayStation 5 από τα Public. Με γεια σου! Είναι το μήνυμα που έστειλε την Τετάρτη στις 11.47 το πρωί. Στα επόμενα λεπτά θα λάβεις ένα απαντητικό μήνυμα με περισσότερες πληροφορίες για το πώς θα παραλάβεις το δώρο σου και εννοείται ότι εσείς που κερδίσατε για Φέρι επικοινωνείτε τη Δευτέρα 9 με 12 τηλεφωνικά ή μέσω Viber για τα δώρα. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στην παρέα μου και σήμερα που ήσασταν εδώ ρε παιδιά. Ραντεβού πρώτα Θεός τη Δευτέρα στις 3 θα είμαστε και πάλι μαζί. Σήμερα πάμε Πάολα, έτσι μην το ξεχνάτε αυτό, στο γήπεδο Ελευθερών. Η Πάολα θα είναι live και εμείς τα ξαναλέμε τη Δευτέρα. Φιλιά πολλά! Ακούω μόνο

0: Πάμε μωρό μου. Φύγαμε.
1: Επίθεση.
2: Το φετινό καλοκαίρι,
3: το φετινό καλοκαίρι
2: έχει τη φωνή
3: του Θοδωρή Φέρη.
4: Όλοι θα υπάρχεις για μας, είπες.
2: Όσο γυρίζει η γη, Summer 2.
4: Έχω κρεμάσει μία πουλιά στο φεγγάρι.
2: Τη Δευτέρα 20 Ιουλίου, στο γήπεδο Δόξας Δράμας, ο αγαπημένος καλλιτέχνης ανεβαίνει στη σκηνή για μία συναυλία γεμάτη επιτυχίες, πάθος και έντονα συναισθήματα.
1: Πάμε λιμία, ρε παιδιά.
2: Θοδωρής Φέρης live.
3: Μια βραδιά που δεν πρέπει να χάσεις.
2: Προπόληση more.com και σε επιλεγμένα καταστήματα.
3: Θοδωρής Φέρης.
2: Θοδωρής Φέρης. Κέρδισε διπλές προσκλήσεις σε όλες τις εκπομπές του Λάμψη 105,7.
5: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε χοιρινές μπριζόλες λαιμού μόνο με 4,99 το κιλό. Ηλιέλαιο 1 λίτρο μόνο με 1,68. Μπουγάτσα με κρέμα 560 γραμμάρια μόνο με 1,89. Αρβανίτη ντόπιο τυρί 900 γραμμάρια μόνο με 6,59. Παγωτό ξυλάκι τα 3 τεμάχια μόνο με 2,39. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
6: Όταν το στομάχι σου διαμαρτύρεται και ο νου σου είναι συνέχεια στη λιχουδιά. Όταν σου έχει βγει το όνομα του λιχούδι, τότε πήγαινε και εσύ στο συνονόματο. Snack Bar Λιχούδι. Αφράτες πίτες, καλοψημένες μερίδες κρεάτων, εκλεκτές μοσχαρίσιες, λαχταριστά μπέργκερς και φρέσκες σαλάτες. Απόλαψε τις πιο λαχταριστές λιχουδιές δίπλα στη θάλασσα. Snack Bar Λιχούδις. Στη Νέα Πέραμο Καβάλας. Τηλέφωνο delivery 25940-23692. Snack Bar Λιχούδις και στον Αμυγδαλεώνα. Εθισμένος στη λιχουδιά.
7: Στο Butter and Fly
8: το βούτυρο λιώνει αργά
7: και οι συνταγές φτιάχνονται αποκλειστικά στο χέρι. Χρησιμοποιούμε μόνο αγνά υλικά,
8: χωρίς χημικά και σκόνες.
7: Γιατί στο Butter and Fly πιστεύουμε ότι η καθημερινότητά σας αξίζει την απόλυτη ποιότητα. Butter and Fly, Σοφοκλή Βενιζέλου 30, στην Κηπούπολη.
9: Θέλεις το σπίτι σου να ξεχωρίζει, το Airbnb σου να γεμίζει κρατήσεις, τον επαγγελματικό σου χώρο να εμπνέει? Η διακοσμήτρια εσωτερικών χώρων Στέλλα Σαϊτίδου και το Home Identity σχεδιάζουν χώρους με στυλ, άποψη και χαρακτήρα. Μην μένεις σε ένα συνηθισμένο περιβάλλον, δώσε στο χώρο σου την ταυτότητα που του αξίζει. Κάλεσε τώρα στο 6944-252-400 ή μπες στο homeidentity.gr. Home Identity. Διακόσμηση που κάνει τη διαφορά.
10: Λίγο η μαγεία της θάλασσας, λίγο η άβρα του καλοκαιριού και πολύ η τέχνη της απλότητας της γεύσης. Αχινός Mediterranean Tavern. Σε ένα ιδηλιακό περιβάλλον που σου ανοίγει την όρεξη, σας σερβίρουμε τις πιο εκλεκτές μεσογειακές παραδοσιακές μας γεύσεις απλά και νόστιμα. Αχινός Mediterranean Tavern. Εθνικής Αντιστάσεως 2, Παραλία Καβάλας. Τηλέφωνο κρατήσεων

Η μεγάλη στιγμή πλησιάζει. Το Σάββατο 8 Αυγούστου, το γήπεδο Αγίου Αθανασίου Δράμας υποδέχεται μία από τις κορυφαίες φωνές του ελληνικού τραγουδιού. Η Πέγκι Ζήνα έρχεται live σε μία μοναδική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Με όλες τις μεγάλες επιτυχίες της σε μία βραδιά γεμάτη κέφι, συγκίνηση και ατελείωτο τραγούδι. Τηλέφωνο κρατήσεων 6944-767-623. Προπόληση Αμυγδαλεώνας, Περίπτερο Τσολακίδης, Άγιος Αθανάσιος, Κοτομάνια, Δράμα, Αέλια All Day Bar. Χορηγός επικοινωνίας Λάμψη

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Μην αφήνεις τους σκάλους, τους μύκητες ή τα νύχια που ισχωρούν να περιορίζουν την καθημερινότητά σου. Στο ποδολογικό κέντρο Κιουρτζίδου Ειρήνη, στο Μαυρόβατο Δράμας, η υγεία των ποδιών σου είναι η ειδικότητά μας. Προσφέρουμε σύγχρονες θεραπείες πρόληψης και αποκατάστασης για κάθε πρόβλημα. Εμπιστευτείτε το ποδολογικό κέντρο Κιουρτζίδου Ειρήνη. Φροντίδα που στηρίζει κάθε σου βήμα.
2: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
3: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5-Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
2: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
4: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο. Και θα το κάνεις μόνος. Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Hire Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Hire Shops και hireshops.gr.
5: Θα μας βρείτε και στην Καβάλα, Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού, δίπλα στο γήπεδο. Τηλέφωνο 2511-1098-03.
6: Για σένα που αναζητάς μια όαση δροσιάς, υπάρχει ένα μέρος καταπράσινο
7: για κάθε ώρα της ημέρας.
6: Καφέ Μπαρ Έγκλι. Στην Νικήσιανή Καβάλας δημιουργήσαμε έναν όμορφο πολυχώρο για να απολαύσεις τον καφέ ή το ποτό σου,
7: παγωμένα κοκτέιλ
6: και να γευτείς τις πιο νόστιμες πίτσες, λαχταριστά μπέργκερ και άλλες γεύσεις, ονειρεμένες. Καφέ Μπαρ Έγκλι. Στο χώρο μας λειτουργεί και παιδότοπος για τους μικρούς μας φίλους, ενώ κάθε Σάββατο βράδυ έχουμε live μουσική. Ανοιχτά καθημερινά από τις 5 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 8.30 το πρωί.
7: Σας περιμένουμε στην Νικήσιανή Καβάλας.
6: Τηλέφωνο 2592 110 410.
8: Το ονειρευόσουν και τελικά το απέκτησες. Το απόλυτο φετίχ. Η πολυτέλεια σε 4 τροχούς.
9: Θα το εμπιστευτείς όπου και όπου.
8: Συνεργείο αυτοκινήτων BMW Mini Κοφαντίδης.
10: Το μόνο άρτια καταρτισμένο ανεξάρτητο έμπειρο συνεργείο για την BMW και το Mini σας.
8: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς για εγγυημένη εργασία, γνήσια ανταλλακτικά και άρτιο αποτέλεσμα.
9: Όλα στις καλύτερες τιμές.
8: BMW Mini Κοφαντίδης.
9: 5 χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521042002.
8: BMW Mini Κοφαντίδης.
10: Το μόνο άρτια καταρτισμένο ανεξάρτητο έμπειρο συνεργείο για την BMW και το Mini σας.
8: Γιατί η εξειδίκευση δεν είναι φετίχ. Αναζητάτε την ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
9: Θέλετε να νιώθετε άνετα κάθε στιγμή.
8: X-Rays Shoes.
9: Όλα τα βήματα οδηγούν εδώ.
8: Επώνυμα, γυναικεία και ανδρικά υποδήματα και αξεσουάρ που σας προσφέρουν όλα όσα ζητάτε.
9: Επιλέξτε ανάμεσα από μια μεγάλη γκάμα σε σχέδια με ασύγκριτη ποιότητα και άψογη εξυπηρέτηση.
8: X-Rays Shoes. Στον πεζόδρομο Κωστή Παλαμάτρια Δέλτα, Καβάλα. Αλλά και Σέρες και Αλεξανδρούπολη. Θα μας βρείτε και στο xrayshoes.gr.
9: X-Ray Shoes. Συμβαδίζει με τις επιθυμίες σας.
11: Αγάπη μου, τι θα κάνουμε φέτος με τον ήλιο? Θα καούμε πάλι.
12: Μην στεναχωριέσαι, μωρό μου. Πλέον υπάρχει λύση στην πόλη μας.
13: Αναβαθμίστε αισθητικά το χώρο σας με ποιοτικά συστήματα σκίασης από το κατάστημα τεντών του Βασιλείου Κατζάλη. Τέντες, πέργολες, αντιαναμικές ζελατίνες και ηλεκτρικοί αυτοματισμοί, καθώς και πάσης φύσεως επισκευή στην υπάρχουσα τέντα σας.
14: Τέντες Κατζάλης Βασίλειος. Γαλλικής Δημοκρατίας 62. Καβάλα. Τηλέφωνα 2510-833-681 και 6987-103-300.
15: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγεί σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφείο Ανίδη. Επίσημος διανομέας Geely.
16: Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα.
17: Κάθε στιγμή μπορεί να γίνει μαγική.
16: Το μόνο που χρειάζεται είναι λίγη λάμψη. Καλέας κόσμημα. Όλη η λάμψη του χρυσού. Όλο το φως του ασημνιού. Όλη η μαγεία του λευκό χρυσού. Σε κοσμήματα και ρολόγια που θα ομορφύνουν κάθε σας στιγμή. Καλέας κόσμημα. Ανανεωμένος χώρος που φιλοξενεί τις πιο ξεχωριστές δημιουργίες από χρυσό και ασήμι. Επισκευή και κατασκευή κοσμημάτων από το 1960. Καλέας κόσμημα. Ομονία 40, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-224034. Διαχρονική αξία.
17: Έρχεται το Σάββατο 18 Ιουλίου. Μια ανεπανάληπτη βραδιά με τους Γιάννη Καψάλη και Βασίλη Μπαντή που καλά θα κάνεις να μην το χάσεις. Στο Κλαρίνο ο μοναδικός Μάκης Τσίκος. Μαζί τους ο δικός μας Κωστής Λατίνης. Κρατήσεις στο 6988-400-389. Σάββατο 18 Ιουλίου στο γήπεδο Αγιάσματος. Γιάννης Καψάλης, Βασίλης Μπαντής. Σας περιμένουμε

0: Σούπερ μάρκετ Γουντσίδη. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε στις τιμές που ζητάτε.
1: Το καλοκαίρι συνεχίζεται με απίστευτες προσφορές και σούπερ τιμές στο νέο μας φυλάδιο από τις 6 έως και τις 15 Ιουλίου.
0: Κερδίστε τώρα το μεγάλο μας δώρο. Με κάθε λογαριασμό 60 ευρώ και άνω, παίρνετε δώρο μια επώνυμη πετσέτα θαλάσσης Laura Ashley σε 3 υπέροχα χρώματα.
1: Δείτε και αυτό. Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο λιόλαδο 4 λίτρα σε super hot deal τιμή μόνο 23 ευρώ και 95 λεπτά.
0: Στο κρεοπωλείο μας πάντα φρέσκα και ποιοτικά κρέατα. Νόστιμη χοιρινή τηγανιά μόνο 6 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και σηκώτη νεαρού βοηδούς σε νέα τιμή μόνο 7 ευρώ και 25 λεπτά.
1: Και για ρούχα που μοσχοβολούν καλοκαιρινή φρεσκάδα, σκόνη πλυντηρίου όμο, τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες, σούπερ τιμή μόνο 6 ευρώ και 79 λεπτά.
0: Δείτε το νέο μας φυλάδιο, θα καταλάβετε και θα ενθουσιαστείτε.
1: Σούπερ μάρκετ Γουντζίδης. Η ζωή μας, ο τόπος μας.
2: Δαγκώνει?
3: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
2: Γιατί κάνει?
3: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα snacks και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
2: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθηματικά.
3: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε?
2: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
3: Άστο σε μένα. Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
2: Και πού είναι αυτό?
4: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο, εσύ δεν είδες?
1: Black Dog. Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίσουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
5: Πεινάς? Η λύση είναι μία. Ξυλίνη Κοντάλα. Καθημερινά, σπιτικά μαγειρευτά, της ώρας, λαδερά και αυθεντικές ελληνικές γεύσεις σαν να μαγείρεψε η μαμά. Με φρέσκα, τοπικά υλικά και μεράκι που φαίνεται στο πιάτο. Ξυλίνη Κοντάλα. Βρες μας στη Νέα Πέραμο Καβάλας, λίγο πριν την εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Τηλέφωνο παραγγελιών 25940-22439.
6: Κάποιες γεύσεις δεν περνούν απαρατήρητες. Η εταιρεία Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company φέρνει στο τραπέζι σας την γκάμα των καπνιστών αλαντικών από αυτοτελή κομμάτια βουδινού και χοιρινού κρέατος, καπνισμένο σε ξύλο οξιάς, με μεράκι και μαστοριά. Αλαντικά που ξεχωρίζουν από την πρώτη μπουκιά. Βρείτε τα στο κρεοπωλείο της εταιρείας, στην Δημοτική Αγορά Ξάνθης και στο δίκτυο συνεργαζόμενων καταστημάτων τροφίμων στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Απόστολος Παπαδόπουλος Meat Company. Τρεις γενιές εμπειρίας στο τραπέζι σας.
7: Στο σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvlés & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
8: Για εμάς η φροντίδα δεν είναι μια λέξη. Είναι προτεραιότητά μας.
9: Grand Chalet Care. Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων με άνετες εγκαταστάσεις στο καταπράσινο φυσικό τοπίο του Γρανίτη. Με καταρτισμένο προσωπικό, υγιεινή διατροφή, 24 ώρες παροχές φιλοξενίας, νοσηλευτικής φροντίδας με προσωπική προσέγγιση.
8: Grand Chalet Care.
9: Πληροφορίες στο 25230-23200 και στο grandchaletcare.gr.
8: Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Grand Chalet Care. Φροντίδα με σεβασμό και επαγγελματισμό.
10: Λοιπόν, έχει πεντανόστιμο φαγητό και μακρινή καταγωγή.
11: Μήπως είναι Αυστραλός?
10: Σε άλλη ήπειρο βρίσκεσαι.
11: Μήπως τότε Αμερικάνος?
10: Ανέβα λίγο.
11: Καναδός.
10: Άνα, γεια σου. Τώρα που τον βρήκες, πάμε να φάμε κιόλας.
12: Ταβέρνα ο Καναδός.
10: Πιάτα που μοσχοβολάνε θάλασσα και ζουμερά κρεατικά που λιώνουν στο στόμα.
12: Σπέσιαλ γαρίδο μακαρονάδα. Ολόφρεσκα θαλασσινά, σμυρνέικα σουτζουκάκια, χειροποίητα μπιφτέκια και μερακλείδικο σαγανάκι με κεφαλοτήρι.
10: Ταβέρνα ο Καναδός. Θεοδόρου Πουλίδου 27.
9: Με άνετες εγκαταστάσεις στο καταπράσινο φυσικό τοπίο του Γρανίτη. Με καταρτισμένο προσωπικό, υγιεινή διατροφή, 24 ώρες παροχές φιλοξενίας, νοσηλευτικής φροντίδας με προσωπική προσέγγιση.
10: Grand Chalet Care.
9: Πληροφορίες στο 25230-23200 και στο grandchaletcare.gr.
10: Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Grand Chalet Care. Φροντίδα με σεβασμό και επαγγελματισμό. Λοιπόν, έχει πεντανόστιμο φαγητό και μακρινή καταγωγή.
11: Μήπως είναι Αυστραλός?
10: Σε άλλη ήπειρο βρίσκεσαι.
11: Μήπως τότε Αμερικάνος?
10: Ανέβα λίγο.
11: Καναδός.
10: Άνα, γεια σου. Τώρα που τον βρήκες, πάμε να φάμε κιόλας.
12: Ταβέρνα ο Καναδός.
10: Πιάτα που μοσχοβολάνε θάλασσα και ζουμερά κρεατικά που λιώνουν στο στόμα.
12: Σπέσιαλ γαρίδο μακαρονάδα. Ολόφρεσκα θαλασσινά, σμυρνέικα σουτζουκάκια, χειροποίητα μπιφτέκια και μερακλείδικο σαγανάκι με κεφαλοτήρι.
10: Ταβέρνα ο Καναδός.

0: Καναδός.
1: Άνα, γεια σου. Τώρα που τον βρήκες, πάμε να φάμε κιόλας.
0: Ταβέρνα ο Καναδός.
1: Πιάτα που μοσχοβολάνε θάλασσα και ζουμερά κρεατικά που λιώνουν στο στόμα.
0: Σπέσιαλ γαρίδο μακαρονάδα. Ολόφρεσκα θαλασσινά, σμυρνέικα σουτζουκάκια, χειροποίητα μπιφτέκια και μερακλίδικο σαγανάκι με κεφαλοτήρι.
1: Ταβέρνα ο Καναδός. Θεοδόρου Πουλίδου 27 στην Παλιά Πόλη.
0: Για παραγγελία έτοιμη έξω από την πόρτα σου, κάλεσε στο 2510 835 172.
1: Από τον Καναδά στην Καβάλα, ένα πεντανόστιμο πιάτο δρόμος.
2: Το μεγάλο καλοκαιρινό ραντεβού είναι εδώ. Η ποδοσφαιρική ομάδα του Ατρόμητου Χαλκερού, σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Χαλκερού, σας προσκαλεί στον ετήσιο χορό της. Την Κυριακή 12 Ιουλίου, η πλατεία του Χαλκερού μεταμορφώνεται στην πιο ζωντανή πίστα του καλοκαιριού. Μαζί μας η μοναδική Σοφία Νεοχωρίτου.
3: Σαν τον ουρανό φανταζή.
2: Και ο Αργύρης Κόκορης υπόσχονται μια βραδιά γεμάτη κέφι, χορό και αυθεντικό γλέντι.
4: Παγωμένα ποτά, καλό φαγητό και η καλύτερη διάθεση. Στηρίζουμε την ομάδα μας, διασκεδάζουμε μαζί.
2: Την Κυριακή 12 Ιουλίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Χαλκερό. Εσύ θα λείπεις. Τιμή εισόδου 3 ευρώ. Θα προηγηθεί αρτοκλασία για τον Άγιο Παΐσιο. Τηλέφωνο κρατήσεων 6974 210 480. Κυρία Νικολέτα.
5: Ακούω μόνο επιτυχία.

0: Non-Stop Mix by Michalis Ραυτόπουλος. Η μουσική εμπειρία που περίμενες. Non-Stop Mix, Michalis Ραυτόπουλος. Τα σπάει.
1: Δεν με γλιτώνεις την καρδιά μου, την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου, δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις.

105,7. Καλό καλοκαίρι. Non-stop mix by Μιχάλης Ραυτόπουλος. Mix παίζει μόνο επιτυχίες. Ζήσε την

0: Μιχάλης Ραυτόπουλος.
1: Ξημερώνει η μέρα, φασαρία φωνές, μουσική στον αέρα, τα κορμιά μηχανές. Στην καρδιά μου μια τρύπα, μια πληγή ανοιχτή.

0: Η ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Η O-Good, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα, δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. O-Good. Οξιά και δρύς, χίδιν και σε παλέτα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 8844 11. O-Good. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες.
1: Δράμα. Δώσε βάση. Οι καλοκαιρινές νύχτες παίρνουν φωτιά και ο προορισμός είναι ένας. Butterfly Club.
2: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε.
1: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο η ένταση χτυπάει κόκκινο με τους κορυφαίους DJs της χώρας και τα πιο εκρηκτικά live της σεζόν. Ξέχασε ότι ήξερες.
3: Εδώ η διασκέδαση δεν έχει όρια.
1: Butterfly Club στη Δράμα.
3: Butterfly Club.
1: Butterfly Club. Είσαι έτοιμος να το ζήσεις?
3: Butterfly Club.
1: Το καλοκαίρι σου ξεκινάει εδώ.
0: Χορηγός επικοινωνίας Λάμψη 105,7.
4: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
5: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
4: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
5: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
4: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
5: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
4: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
5: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
4: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
5: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
4: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
5: Τηλέφωνο 25920 62 472.
4: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
6: Στο Avenue Kitchen Bar κάθε μέρα και κάθε νύχτα είναι ξεχωριστή. Ώρες χαλάρωσης για καφεδάκι με την παρέα σου και βράδια γεμάτα υπέροχες γεύσεις από το ανανεωμένο μενού μας, έτοιμες να σας συναρπάσουν. Καθιερώσαμε και συνεχίζουμε όλο το χειμώνα ξεχωριστές θεματικές βραδιές. Avenue Kitchen Bar. Avenue Kitchen Bar. Στην Ελευθερούπολη, Φρίξου Παπαχριστίδη 106. Τηλέφωνο 25920 23 667. Avenue Kitchen Bar. Avenue Kitchen Bar. Η εμπειρία που πρέπει να ζήσεις.
7: Ίδραμα Μακεδονίας. Κουφώματα υψηλής ποιότητας με δεκαετή εγγύηση καλής λειτουργίας και αντοχής. Με προφίλ VECA ή GELAN τα κατασκευάζουμε αποκλειστικά στο εργοστάσιο μας στη Δράμα. Εποφεληθείτε σήμερα από το πρόγραμμα Εξοικονομώ, κερδίστε σε ενέργεια και χρήματα, νιώστε την ασφάλεια και απολαύστε καθημερινά και για πάντα μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ίδραμα Μακεδονίας. Πατριάρχου Διονυσίου 7, Δράμα. Δημιουργίες που αντέχουν στο χρόνο και ξεχωρίζουν στο χώρο.
8: Citroën, καλημέρα σας.
9: Καλημέρα σας. Οδηγώ τον έως σε 5 Aircross και τα καθίσματα μου κάνουν μασάζ, σαν να είμαι σε γαλλικό σπα. Πείτε μου κάτι, ονειρεύομαι?
8: Όχι κύριε, δεν ονειρεύεστε. Απολαμβάνετε τα καθίσματα Advanced Comfort του νέου σας Citroën.
9: Α, ευχαριστώ.
10: Αχ, ο πέμπτος σήμερα.
11: Νέο Citroën σε 5 Aircross. Το όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Διαθέσιμο σε εκδόσεις Hybrid, Plug-in Hybrid και αμιγώς ηλεκτρικό με αυτονομία έως 678 χιλιόμετρα. Αποκτήστε το σήμερα με το πρόγραμμα απόστηρησης Citroën.
12: Citroën Anco. 8 χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, Καβάλα.
13: Όταν το στομάχι σου διαμαρτύρεται και ο νου σου είναι συνέχεια στη λιχουδιά. Όταν σου έχει βγει το όνομα του λιχούδι, τότε πήγαινε και εσύ στο συνονόματο. Snack Bar Λιχούδης. Αφράτες πίτες, καλοψημένες μερίδες κρεάτων, εκλεκτές μοσχαρίσιες, λαχταριστά μπέργκερς και φρέσκες σαλάτες. Απόλαυσε τις πιο λαχταριστές λιχουδιές δίπλα στη θάλασσα. Snack Bar Λιχούδης. Στη Νέα Πέραμο Καβάλας. Τηλέφωνο delivery 25940 23 692. Snack Bar Λιχούδης και στον Αμυγδαλεώνα. Εθισμένος στη λιχουδιά.
14: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονία 77, τηλέφωνο 2510 22 02 01. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
15: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
16: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
15: Στην ποιότητα των κρεάτων.
16: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
15: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
16: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
15: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολη.
17: Το e-εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-220201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
15: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
16: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
15: Στην ποιότητα των κρεάτων.
16: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
15: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
16: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
15: Στο 7ο

0: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
1: Στην ποιότητα των κρεάτων.
0: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
1: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
0: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
1: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
0: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510 3262 30.
1: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
2: Φέτος το καλοκαίρι δεν χρειάζεται να διαλέξεις ανάμεσα σε φαγητό και θάλασσα. Το De Facto φέρνει την Ιταλία δίπλα στο κύμα, στην παραλία της Νέας Ηρακλίτσας. Απόλαυσε αυθεντικές ιταλικές γεύσεις, φρέσκες πίτσες, ζυμαρικά και δροσερά κοκτέιλ στο νέο Beach Bar που δημιουργήθηκε για να συνδυάζει μπάνιο και γαστρονομία. Πιτσαρία, ιταλικό εστιατόριο De Facto. Από το 1993 με αγάπη για τη γεύση. Delivery στις γύρω περιοχές. Τηλέφωνο 2594-022-888.
3: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βουνοχωρίου σας προσκαλεί στο δεύτερο καραμανλίδικο και λαϊκοποντιακό γλέντι το Σάββατο 25 Ιουλίου στο Βουνοχώρι Καβάλας. Μαζί μας ο Σταύρος Φωτιάδης,
4: εγώ δεν έπινα και με
3: ο Γιάννης Τότογλου στο Σάζι και στο Τραγούδι. Και στο τραγούδι ο Αντώνης Σιδηρόπουλος. Στο τραγούδι ο Λάμπης Ελληναίος. Στον ταούλι ο Τάσος Κερκίδης. Τηλέφωνο κρατήσεων 6980 112829. Μην λείψει κανείς.
0: Οι επιτυχίες είναι

Stop Mix by Μιχάλης Ραυτόπουλος. Η μουσική εμπειρία που περίμενες. Non-Stop Mix, Μιχάλης Ραυτόπουλος.

0: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Θέλεις το σπίτι σου να ξεχωρίζει, το Airbnb σου να γεμίζει κρατήσεις, τον επαγγελματικό σου χώρο να εμπνέει? Η διακοσμήτρια εσωτερικών χώρων Στέλλα Σεϊτίδου και το Home Identity σχεδιάζουν χώρους με στυλ, άποψη και χαρακτήρα. Μην μένεις σε ένα συνηθισμένο περιβάλλον, δώσε στο χώρο σου την ταυτότητα που του αξίζει. Κάλεσε τώρα στο 6944-252-400 ή μπες στο homeidentity.gr. Home Identity. Διακόσμηση που κάνει τη διαφορά.
2: Η ποιότητα, λένε, βρίσκεται στην απλότητα, στην αγάπη για το καλό φαγητό και στο ταξίδι που προσφέρει η κάθε ξεχωριστή μπουκιά. Κρεατοφαγείο εστιατόριο Μαϊντανός. Με σεβασμό στην καλή πρώτη ύλη και στις γνώσεις μας, παίρνουμε άριστα από εσάς και στη γεύση και στη φιλοξενία. Κρεατοφαγείο εστιατόριο Μαϊντανός. Σε έναν ανακαινισμένο χώρο, με ευρύχωρη σάλα και άνετο χώρο στάθμευσης, θα δοκιμάσεις δημιουργίες που στηρίζονται αποκλειστικά στην νοστιμιά της απλότητας. Κρεατοφαγείο εστιατόριο Μαϊντανός. 28 Οκτωβρίου 88, Κρινίδες. Τηλέφωνο κρατήσεων 6979-33-0098. Απλά και νόστιμα.
3: Ζήστε μια μοναδική εμπειρία ψυχαγωγίας, περιποίησης και φιλοξενίας μπροστά στο κύμα.
0: Καβάλα Resort & Spa. Απολαύστε την πισίνα, ένα μασάζ ή χαμάμ.
3: Δοκιμάστε ένα εξαιρετικό γεύμα στο εστιατόριο και χαλαρώστε με υπέροχη θέα στη θάλασσα στο Roof Garden.
0: Τα υπερσύγχρονα δωμάτια μας είναι η ιδανική επιλογή για μια ξεχωριστή απόδραση.
3: Καβάλα Resort & Spa. Νέα Καρβάλη Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-31-6737 και στο www.kavala-resort-spa.com.
0: Μοναδική εμπειρία φιλοξενίας.
2: Η απόσταξη του καλού τσίπουρου χρειάζεται γνώση, τέχνη και μεράκι. Ό,τι ακριβώς χρειάζεται για να δημιουργήσουμε το τσίπουρο μυρογιάλι. Όλη η τέχνη της απόσταξης σε ένα μπουκάλι γεμάτο γεύση και αρώματα που συντροφεύουν τις στιγμές μας. Μυρογιάλι. Το μοναδικό τσίπουρο που παράγεται και εμφιαλώνεται στο Μυρτόφυτο Καβάλας. Τσίπουρο Μυρογιάλι. Με την εγγύηση ποιότητας της αποσταγματοποιίας ποτοποιίας Τσάκαλος Ανδρέας. Τηλέφωνο 2594770703. Τσίπουρο Μυρογιάλι. Απόσταγμα παράδοσης.
4: Από το μεσημεράκι έως το βραδάκι, ένα είναι το μαγαζάκι, το Γεφυράκι. Σας περιμένουμε στον ανακαινισμένο χώρο μας πάνω στη θάλασσα να γευτείτε ολόφρεσκα θαλασσινά, καλοψημένα κρεατικά και εξαιρετικούς ζωμεζέδες. Ταβέρνα το Γεφυράκι, στο Γεφυράκι της Νέας Περάμου. Τηλέφωνο 6971-607402. Νοστιμιά, ποιότητα και χαμηλές τιμές.
5: Η ποδοσφαιρική ομάδα του Μακεδονικού Αμισιανό Καβάλας μας προσκαλεί όλους και όλες το Σάββατο 11 Ιουλίου και ώρα 10 στο γήπεδο Αμισιανών για να διασκεδάσουμε όλοι μαζί στον μεγάλο καλοκαιρινό χορό του. Την παράσταση θα κλέψει για άλλη μια φορά, όπως έχει γίνει θεσμός τα τελευταία χρόνια, ο διαχρονικός Θεόφιλος Πουταχίδης με όλο το επιτελείο του. Στο λαϊκό πρόγραμμα θα μας ξεσηκώσει ο Κώστας Αμπακίδης.
6: Καρδιά μου πάψε να πονάς και μη με καταλύπεις.
5: Να μην απουσιάσει κανείς αυτή τη μοναδική βραδιά από το γήπεδο Αμισιανών Καβάλας. Το Σάββατο 11 Ιουλίου και ώρα 10. Βάλτε τα καλά σας και όχι τα ποδοσφαιρικά σας.
7: Τιμή εισόδου 5 ευρώ.
8: Το καλοκαίρι μου. Καλοκαίρι μου.
9: Δεν τον αλλάζω με κανέν.
10: Το καλοκαιρινό μου παρεάκι.
0: Λάμψε. 105,7. Non-stop mix by Μιχάλης Ραυτόπουλος. Mix.
11: παίζει μόνο επιτυχίες.

Mix by Μιχάλης Ραυτόπουλος. Η μουσική εμπειρία που περίμενες. Non-stop mix. Μιχάλης Ραυτόπουλος. Τα

0: στρέφεις τη μηχανή, ψάχνεις τα καλύτερα αξεσουάρ, έλα στο Motorola Lykos. Αναβάθμισε την ασφάλεια και το στυλ σου μέσα από τη μεγάλη γκάμα προϊόντων που διαθέτουμε. Είτε ψάχνεις για νέα λάστιχα, κράνη, μπουφάν ή πλήρη εξοπλισμό αναβάτη, έχουμε όλα όσα χρειάζεσαι. Επισκέψου μας την Τενέδου 52 στην Καβάλα ή βρες μας στο Instagram στο Motorola Lykos. Motorola Lykos. Η απόλυτη εμπειρία για τους λάτρες της μηχανής.
1: Στο σουβλοστάσιο, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας, η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσκια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvlés & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
2: Που λες, σκέφτομαι το νέο μου αυτοκίνητο να είναι hybrid. Αλλά σκέφτομαι το θέμα της αυτονομίας. Πλάς της υποδύναμης. Πλάς της κατανάλωσης, πλάς της τιμής.
3: Τότε να σκεφτείς το νέο MG3 Hybrid Plus, που με την πρωτοποριακή τεχνολογία Hybrid Plus έχεις 70% ηλεκτρική κίνηση, αυτόματο κυβότιο, 195 υπούς, κατανάλωση 4,4 λίτρα, έχεις περισσότερα από ένα απλό Hybrid. Από 19.950 ευρώ και με 7 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Ανακάλυψε το νέο MG3 Hybrid Plus στο επίσημο δίκτυο MG. MG. Always get more. Anko Karepe. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής MG. 8 χιλιόμετρο εθνικής οδού Καβάλας Ελευθερούπολης, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-326292.
4: Ανανεώστε, αναπαυτείτε, απολαύστε. Φτιάξτε το χώρο σας με μοναδικά έπιπλα που συνδυάζουν ποιότητα και οικονομία. Έπιπλο Κατσιρντής. Και αν πάλι αναζητάτε ποιότητα στον ύπνο σας, επισκεφτείτε την Greco Strom Κατσιρντής. Κρεβάτια, στρώματα, μαξιλάρια, βρεφικά είδη ύπνου και ό,τι άλλο χρειάζεστε για έναν ύπνο ιδανικό, γεμάτο όνειρα. Έπιπλο Κατσιρντής. 10 χιλιόμετρο δράμας Καβάλας στη γέφυρα Δοξάτου. Τηλέφωνο 25210-68291. Greco Strom. Ελευθερίου Βενιζέλου 52. Καβάλα. Εγκαταστάσεις εργοστασίου και φαλάρι δράμας. Και στα social έπιπλο Κατσιρντής, Facebook και Instagram.
5: Λοιπόν, έχει πεντανόστιμο φαγητό και μακρινή καταγωγή.
6: Μήπως είναι Αυστραλός.
5: Σε άλλη ήπειρο βρίσκεσαι.
6: Μήπως τότε Αμερικάνος.
5: Ανέβα λίγο.
6: Καναδός.
5: Άνα, γεια σου. Τώρα που τον βρήκες, πάμε να φάμε κιόλας.
7: Ταβέρνα ο Καναδός.
5: Πιάτα που μοσχοβολάνε θάλασσα και ζουμερά κρεατικά που λιώνουν στο στόμα.
7: Σπέσιαλ γαρίδο μακαρονάδα. Ολόφρεσκα θαλασσινά, σμυρνέικα σουτζουκάκια, χειροποίητα μπιφτέκια και μερακλίδικο σαγανάκι με κεφαλοτήρι.
5: Ταβέρνα ο Καναδός. Θεοδόρου Πουλίδου 27 στην Παλιά Πόλη.
7: Για παραγγελία έτοιμη έξω από την πόρτα σου, κάλεσε στο 2510-835-172.
5: Από τον Καναδά στην Καβάλα, ένα πεντανόστιμο πιάτο δρόμος.
8: Ακούω μόνο επιτυχίες.
9: Λάμψη 105,7.
4: Νιζέλου 52, Καβάλα. Εγκαταστάσεις εργοστασίου και φαλάρι δράμας. Και στα social, έπιπλο Κατσιρντής, Facebook και Instagram.
5: Λοιπόν, έχει πεντανόστιμο φαγητό και μακρινή καταγωγή.
6: Μήπως είναι Αυστραλός.
5: Σε άλλη ήπειρο βρίσκεσαι.
6: Μήπως τότε Αμερικάνος.
5: Ανέβα λίγο.
6: Καναδός.
5: Άνα, γεια σου. Τώρα που τον βρήκες, πάμε να φάμε κιόλας.
7: Ταβέρνα ο Καναδός.
5: Πιάτα που μοσχοβολάνε θάλασσα και ζουμερά κρεατικά που λιώνουν στο στόμα.
7: Σπέσιαλ γαρίδο μακαρονάδα. Ολόφρεσκα θαλασσινά, σμυρνέικα σουτζουκάκια, χειροποίητα μπιφτέκια και μερακλίδικο σαγανάκι με κεφαλοτήρι.
5: Ταβέρνα ο Καναδός. Θεοδόρου Πουλίδου 27 στην Παλιά Πόλη.
7: Για παραγγελία έτοιμη έξω από την πόρτα σου, κάλεσε στο 2510-835-172.
5: Από τον Καναδά στην Καβάλα, ένα πεντανόστιμο πιάτο δρόμος.
8: Ακούω μόνο επιτυχίες.

0: Θεοδόρου Πουλίδου 27 στην Παλιά Πόλη.
1: Για παραγγελία έτοιμη έξω από την πόρτα σου, κάλεσε στο 2510 835-172.
0: Από τον Καναδά στην Καβάλα, ένα πεντανόστιμο πιάτο δρόμος.

0: χέρι.
1: Λάμψε, λάμψε. Μόνο επιτυχίες. Non-stop mix by Μιχάλης Ραυτόπουλος. Μι, μι, μιξ. Παίζει μόνο επιτυχίες.

Mix by Michalis Raftopoulos. Η μουσική εμπειρία που περίμενες. Non-stop mix. Michalis Raftopoulos. Τα

0: Στο Butter & Fly το βούτυρο λιώνει αργά και οι συνταγές φτιάχνονται αποκλειστικά στο χέρι. Χρησιμοποιούμε μόνο αγνά υλικά, χωρίς χημικά και σκόνες. Γιατί στο Butter & Fly πιστεύουμε ότι η καθημερινότητά σας αξίζει την απόλυτη ποιότητα. Butter & Fly, Σοφοκλή Βενιζέλου 30, στην Κηπούπολη.
1: Οι εποχές αλλάζουν, το ίδιο και οι απαιτήσεις σου στα έπιπλα. Ιντέα, κάθε επιλογή, κάτι περισσότερο από έπιπλο. Κρεβατοκάμαρες, στρώματα, σαλόνια, τραπεζαρίες, έπιπλα κήπου και βεράντας. Γωνιακό σαλόνι 224x147 με μηχανισμό κρεβατιού σε 3 μοντέρνα χρώματα, μόνο 399 ευρώ. Κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο 1,60x2 μέτρα με στρώμα 22 εκατοστά, μόνο 449 ευρώ. Ιντέα διαμορφώνει χώρους με χαρακτήρα. Δείτε το φυλάδιο στην ιστοσελίδα μας ideaepipla.gr. Έπιπλα Ιντέα, 12ο χιλιόμετρο δράμας Καβάλας στον Άγιο Αθανάσιο. Και φέτος το καλοκαίρι το σπίτι φοράει Ιντέα. Οι ωραιότερες ιστορίες εκτυλίσσονται μέσα σε ένα ποτήρι, σερβίρονται στη σωστή αναλογία και σε ταξιδεύουν με τα αρώματα και τη γεύση τους. Κάβα ποτών Βάκχους. Ποτά και ίνι από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε μπύρες και αναψυκτικά. Και πολλές ιδέες δώρων για κάθε γούστο και κάθε περίσταση. Συνοδεύουν στιγμές και αφορμές. Κάβα ποτών Βάκχους. Ανοιχτά όλη μέρα από τις 9 το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ. Καθημερινά, Κυριακές και Αργίες. Πώληση Χονδρική Λιανική. Βενιζέλου 7 στην Καβάλα. Τηλέφωνα 2510 220 554. Ιστορίες να τις πιεις στο ποτήρι.

0: επίθεση.
1: Το φετινό καλοκαίρι, έχει τη φωνή του Θοδωρή Φέρη.
2: Όλοι θα υπάρχεις για μας, είπες.
1: Όσο γυρίζει η γη, Summer Tour.
2: Έχω κρεμάσει μία πουλιά το φεγγάρι.
1: Τη Δευτέρα 20 Ιουλίου, στο γήπεδο Δόξας Δράμας, ο αγαπημένος καλλιτέχνης ανεβαίνει στη σκηνή για μία συναυλία γεμάτη επιτυχίες, πάθος και έντονα συναισθήματα.
3: Πάμε λίγη μία, παιδιά.
2: Όλοι
1: Θοδωρής Φέρης live. Μια βραδιά που δεν πρέπει να χάσεις. Προπόληση more.com και σε επιλεγμένα καταστήματα. Θοδωρής Φέρης. Θοδωρής Φέρης. Κέρδισε διπλές προσκλήσεις σε όλες τις εκπομπές του Λάμψη 100.

0: τη βραδιά με τους Γιάννη Καψάλη και Βασίλη Μπαντή, που καλά θα κάνεις να μην το χάσεις. Στο Κλαρίνο, ο μοναδικός Μάκης Τσίκος. Μαζί τους, ο δικός μας Κωστής Λατίνης. Κρατήσεις στο 6988-400-389. Σάββατο 18 Ιουλίου, στο γήπεδο Αγιάσματος. Γιάννης Καψάλης, Βασίλης Μπαντής. Σας περιμένουμε για ένα αξέχαστο βράδυ.
1: Μποφίλιο, Καραμουρατίδης, Ευαγγελάτος. Το μέτρημα. Τετάρτη 29 Ιουλίου 9.30 στα Κύρια Δράμας Live στις Γιορτές Δάσους 2026. 20 χρόνια κοινής διαδρομής. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών. Νατάσα Μποφίλιου, το μέτρημα. Τετάρτη 29 Ιουλίου 9.30 στα Κύρια Δράμας Live στις Γιορτές Δάσους 2026. Προμηθευτείτε τα εισιτήριά σας από την MORE και από τα καταστήματα στη Δράμα. Καφέ Αέλια, Καβάλα. Οπτικά ενόρασης, Δοξάτο, Καφεδοκοπτίου Κατσαντώνης, Άγιος Αθανάσιος, γεύσεις και αρώματα. Προπόληση 18 ευρώ, πόρτα 20 ευρώ.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Λάμψη 105,7.
0: Ο Μακεδονικός Αγιάσματος παρουσιάζει τη μεγαλύτερη μουσική βραδιά του καλοκαιριού. Το Σάββατο 1 Αυγούστου, ο Νίκος Μακρόπουλος έρχεται στο γήπεδο Αγιάσματος για το απόλυτο live. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-212-7733. Ηλεκτρονική προπόληση εισιτηρίων more.com και σε φυσικά σημεία προπόλησης. Σάββατο 1 Αυγούστου στις 9, γήπεδο Αγιάσματος. Νίκος Μακρόπουλος live. Χορηγός επικοινωνίας Λάμψη 105,7. Η μεγάλη στιγμή πλησιάζει. Το Σάββατο 8 Αυγούστου, το γήπεδο Αγίου Αθανασίου Δράμας υποδέχεται μία από τις κορυφαίες φωνές του ελληνικού τραγουδιού. Η Πέγγι Ζήνα έρχεται live σε μία μοναδική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Με όλες τις μεγάλες επιτυχίες της σε μία βραδιά γεμάτη κέφι, συγκίνηση και ατελείωτο τραγούδι. Τηλέφωνο κρατήσεων 6944-767-623. Προπόληση Αμυγδαλεώνας, Περίπτερο Τσολακίδης, Άγιος Αθανάσιος, Κοτομάνια, Δράμα, Αέλια All Day Bar. Χορηγός επικοινωνίας Λάμψη 105,7. Αυτό δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι η στιγμή που χιλιάδες φωνές γίνονται μία. Φωτιά με φωτιά. Η στιγμή που τα φώτα ανεβαίνουν, η μουσική δυναμώνει και ο Πάνος Κιάμος παίρνει το μικρόφωνο. Οι αγάπες πονάνε. Κυριακή 9 Αυγούστου, Δημοτικό Γήπεδο Ελευθερών. Ένα βράδυ γεμάτο επιτυχίες, ένταση και αληθινή διασκέδαση. Πάνος Κιάμος. Πάνος Κιάμος. Προπόληση εισιτηρίων από το Ζαχαροπλαστείο Σκλαρής, Νέα Πέραμος. Παμπ Κοράλ, Ελευθερούπολη. Ταβέρνα Αχινός, Καβάλα. Χορηγός επικοινωνίας, Λάμψη 105,7. Δράμα. Δώσε βάση. Οι καλοκαιρινές νύχτες παίρνουν φωτιά και ο προορισμός είναι ένας. Butterfly Club. Εξηγήστε μου εσείς που δεν κρίνετε. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο η ένταση χτυπάει κόκκινο με τους κορυφαίους DJs της χώρας και τα πιο εκρηκτικά live της σεζόν. Ό,τι θα υπάρχεις για μας. Ξέχασε ότι ήξερες. Εδώ η διασκέδαση δεν έχει όρια. Butterfly Club στη Δράμα. Butterfly Club. Butterfly Club. Είσαι έτοιμος να το ζήσεις. Butterfly Club. Το καλοκαίρι σου ξεκινάει εδώ.
2: Χορηγός επικοινωνίας Λάμψη 105,7.
3: Καλοκαίρι με Λάμψη. Καλοκαίρι με τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο. Λάμψη 105,7. Non-stop mix by Μιχάλης Ραυτόπουλος. Mix παίζει μόνο επιτυχίες. Ζήσε την ένταση.

Top Mix by Μιχάλης Ραυτόπουλος. Η μουσική εμπειρία που περίμενες. Non-stop Mix Μιχάλης Ραυτόπουλος. Τα Spy.

0: Plus. FM.
1: Non-stop mix by Michalis Ραυτόπουλος. Mix. Παίζει μόνο επιτυχίες.

0: Μιχάλης Ραυτόπουλος.
1: Ξημερώνει η μέρα, φασαρία φωνές, μουσική στον αέρα, τα κορμιά μηχανές. Στην καρδιά μου μια

Non-stop mix by Michalis Raftopoulos. Mix. Παίζει μόνο επιτυχίες. Ζήσε την ένταση.

Top Mix by Μιχάλης Ραυτόπουλος. Η μουσική εμπειρία που περίμενες. Non-stop Mix Μιχάλης Ραυτόπουλος. Τα Spy.

0: Top Mix by Μιχάλης Ραυτόπουλος. Η μουσική εμπειρία που περίμενες. Non-stop Mix. Μιχάλης Ραυτόπουλος. Τα σπάει.
1: Πόσο βαριέμαι να ξηγώ τα αυτονόητα. Να σβήνουμε τα λάθη, μα άλλα λάθη. Να μπλέκουμε για πράγματα.

0: χρειάζομαι κανέν το καλοκαιρινό μου παρεάκι.
1: Λάμψε 105,7 Non-Stop Mix by Μιχάλης Ραυτόπουλος. Mix παίζει μόνο επιτυχίες. Ζήσε την ένταση.

by Μιχάλης Ραυτόπουλος. Η μουσική εμπειρία που περίμενες. Non-stop mix. Μιχάλης Ραυτόπουλος. Τα

0: πρωινό μου παρεάκι. Λάμψη FM.
1: Non-stop mix by Μιχάλης Ραυτόπουλος. Η μουσική εμπειρία που περίμενες. Non-stop mix Μιχάλης Ραυτόπουλος.